0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Oh, Father, tell me.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή
1: με μας.
0: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Υπάρχει μια κούραση.
1: Η αλήθεια είναι, αλλά υπάρχει μια αναπτέρωση του ηθικού.
2: Μια προσμονή.
1: Α, αυτά.
2: Έτσι.
1: Για κάποιους.
2: Λοιπόν, γεια σας παιδιά, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γιωρακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Λοιπόν, είστε έτοιμοι κυρία μου?
1: Πάντα είμαι έτοιμη.
2: Πάμε.

0: Και τους δύο.
1: Και τους δύο.
0: Τροπή, έσχος.
1: Λέγονται πάρα πολλά για την Οδύσσια, η οποία είναι μια υπερπαραγωγή.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Αλλά δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Κανένα σεβασμό με τα έπος του Οδυσσέα.
0: Λίγο το τσακίσανε πάλι οι Χολιγουδιανοί.
1: Τι περιμένεις τώρα, αν η πρωταγωνίστρια, η Ζεντάγια, έτσι, έμαθε για την Οδύσσια αφού πρώτα βρέθηκε σε ένα βιβλιοπωλείο, το Rakestraw Books, στο Danville. Εκεί, λέει, ξαφνικά ψάχνοντας βιβλία, τι βρήκε.
0: Τι βρήκε.
1: Την Οδύσσια.
0: Τι είπες τώρα,
1: του,
0: είναι βιβλίο η Οδύσσια.
1: Του Ομήρου, ρε παιδί. Λοιπόν. Και μαζί και το Dune Messiah, εντάξει. Και τα δύο αυτά έργα, λέει, συνδέονται άμεσα με τα επερχόμενα κινηματογραφικά project της ίδιας, αλλά και του Tom Holland, του αγωνιαστικού, έτσι.
0: Άλλος αγράμματος αυτός. Ναι.
1: Tom Holland και Zendaya συμμετέχουν στο κινηματογραφικό έπος του Nolan, σιγά κινηματογραφικό έπος, με τον πρώτο να είναι ο γιος του Οδυσσέα, ο Τηλέμαχος, και η Zendaya να υποδιέται τη θεά Αθηνά, για την οποία δεν είχε ακούσει τίποτα.
0: Θα τρελαθώ πραγματικά όμως.
1: Μάλιστα. Λένε ότι και ο ίδιος και αυτοί δεν είχαν καμία ιδέα τι ήταν η Οδύσσια.
0: Μα καλά, έτσι, ρε παιδί μου, άντε, η μία η Αμερικάνα. Ο άλλος στην Αγγλία δεν είχε πάει καθόλου σχολείο.
1: Ναι, τώρα, αν να είσαι μορφωμένος, τα κάνεις και καλύτερα όλα. Και μιλώντας και για μόρφωση,
0: ναι,
1: και για εξειδίκευση, θα σε πάω σε κάτι που έχει να κάνει και με την εξωτερική μας εμφάνιση.

0: την TV.
1: Λοιπόν, αυτός ναι. είναι πολύ συμπαθής.
0: Ναι, ρε εσύ, τρομερός τύπος.
1: Δηλαδή είναι αποστασιοποιημένος σε πολλά πράγματα από αυτό το που τέλος πάντων εκφράζει ένα πάπα.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Για πες.
0: Πολύ καθημερινός.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Που
1: βρέθηκε,
0: είχε,
1: ο πάπας, ναι.
0: βρέθηκε ο πάπας για, επειδή τελείωσε η Σαγράδα στην Ισπανία, ναι. η εκκλησία που είναι πιο ψηλή στον
1: έτσι,
0: κόσμο
1: μπράβο,
0: και
1: ναι.
0: συνάντησε, είχε πάει σε ένα στάδιο μιλούσε και συνάντησε
1: στην Μπαρτσελώνα,
0: στην Μπαρτσελώνα, ναι, ναι, στον Μπερναμπέου και συνάντησε για, εκείνος πήγαινε, ο Bad Bunny ερχότανε
1: ναι.
0: και είπανε δύο κουβέντες σαν καλά παιδιά και μιλήσανε και μάλιστα το Βατικανό έβγαλε δήλωση
1: ότι.
0: Που είπε ότι ήταν πάρα πολύ φιλική και μιλήσανε μεταξύ τους άνετα και ότι ο Πάπας Λέων σχολίασε ότι έτσι όπως είναι γνωστός ο Bad Bunny δεν θα ξέρουν οι νέοι άνθρωποι που να πάνε, σε μένα
1: ή, στη δικιά
0: ή σε εκείνον,
1: έτσι.
0: Κατάλαβες,
1: ωραίος.
0: Και χιούμορ μιλάμε,
1: ωραίος,
0: ο Πάπας
1: ωραίος.
0: Ένας και Λέων.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φέα ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και να πεις ότι τις κόστησε πολύ, ρε παιδί μου, να το πεις ότι εντάξει τώρα μέσα στο budget του γάμου να βάλεις
1: κάτι ψηλά τις κόστησε. Λοιπόν, εγκεφαλικά δεν ξέρω τι τις κόστησε.
0: Η Eloise Tonking πρόκειται να παντρευτεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην Αυστραλία.
1: Ωραία.
0: Είχε όμως μία αγωνία για τον καιρό που θα έκανε την ημέρα του γάμου της.
1: Α, ήθελε να τον κάνει στην παραλία.
0: Ναι, σου λέει μη βρέχει, μη αυτό, θα μας χαλάσει τα σχέδια, τα έξοδα που κάνουμε. Ο αγαπημένος μου, δεν ξέρω, τούσου, ξουμούξου. Λοιπόν, είχε δει την πρόγνωση που έλεγε ότι ίσως βρέξει, ίσως
1: μάλιστα
0: αυτό και τα λοιπά. Και ήθελε να το δέσει.
1: Να το δέσει, ναι. Έτσι. Και τι έκανε?
0: Έπειτα από έρευνα, λέει, επέλεξε μία μάγισσα που
1: έλεγαν Έλενα,
0: η οποία συγκέντρωνε θετικές κριτικές και πρόσφερε γρήγορη εξυπηρέτηση σε χαμηλή τιμή όσον αφορά η μάγισσα αυτή προέβλεπε τον καιρό.
1: Τον καιρό, μάλιστα.
0: Μόνο 6 δολάρια το κόστος.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, η Έλενα λέει εξήγησε ότι ξεκίνησε με μια διαδικασία καθαρισμού και εστίαση στα φυσικά στοιχεία όπως ο ήλιος, ο ουρανός και ο άνεμος. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε κεριά, έλαια, βότανα που σύμφωνα
1: Χριστός
0: με τις παραδόσεις στις οποίες βασίζεται όλο αυτό,
1: ναι,
0: συνδέονται με την καλοκαιρία και την προστασία από τις καταιγίδες.
1: Απαπα. Τελικά τι έγινε?
0: Δεν έβρεξε.
1: Μα αυτά είναι τώρα. Είδες τι κάνουν τα 6 δολάρια.
0: Ναι, να σου πω. Πολύ λίγα τις πήρε.
1: Πολύ λίγα τις πήρε.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. You wanna guess the color of my

0: τα λάθη που κάνουμε με το σκύλο μας όταν είμαστε στην παραλία, και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ακόμα περισσότερο πρέπει να προσέχουμε, γιατί όλο και περισσότεροι θα πάμε με τα σκυλάκια έτσι μας στην παραλία.
1: Και για πρέπει πες να σου πω ότι από αυτά που έχεις διαλέξει είμαστε 3-2. Εμένα και αυτό μου έχει συμβεί.
0: Για πες.
1: Στην παραλία υπάρχουν πολλά σκουπίδια, ειδικά τα από τσίγαρα, παιδιά, που είναι και χωμένα στην άμμο και δεν τα βλέπεις, γιατί είμαστε όλοι ευγενικοί σαν ναι τους Ιαπωνέζους.
0: Άντε ναι.
1: Ποτά, φαγητά και αλκοόλ, μπορεί να υπάρχουν μισο πεταμένα σάντουιτς και τα λοιπά γεμάτα άμμο, mm-hmm, και ειδικά το από τσίγαρο μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρή δηλητηρίαση, ειδικά όταν τα σκυλιά σας είναι μικρά.
0: Ναι.
1: Ο καπνός κάτι κάνει μέσα με το υγρό του στομάχου. Πρέπει να σου πω ότι εμένα έφτασε το δάχτυλό μου για να το βγάλω, ειλικρινά, μέχρι το λάρικα του σκυλιού μου, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το είχε καταπιεί.
0: Προσοχή, παιδιά, είπαμε, όταν έτσι πηγαίνουμε με τα αγαπημένα μας σκυλιά στην
1: τις
0: παραλία, μουσούδες. Τους παρακολουθούμε, δεν τους αφήνουμε, έτσι. Λοιπόν, έλα να σου πω όμως εγώ κάτι άλλο τώρα.
1: Για πες.
0: Που έχει να κάνει με επαγγελματική κατάρτιση και προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α, κύριε, κύριε, να πω.
0: Μάλιστα.
1: Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α.
0: Μάλιστα. Όλα κεφαλαία το Α.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Θέλετε να μάθετε περισσότερα ή τέλος πάντων σχετικά με την εγγραφή, 210-5279-500 για την Αθήνα, 210-9640-117 για την Γλυφάδα, ή
1: με ένα κλικ στο www.eekalfa.gr.
0: Τέλεια.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Ώρα της Βασιλείας Πέτρου. Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγώνει. Σ' ακούμε, κορίτσι.
0: Καλή Παρασκευή και από μένα. Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται αυξημένη παρουσία δελφινιών και άλλων κοιτωδών στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου. Η επιβίωση των 8 καταγεγραμμένων ειδών κοιτωδών κρέμεται από μία κλωστή εξαιτίας μιας σειράς από φωνικές ανθρωπογενείς απειλές. Η ηχητική ρύπανση αποτελεί τον πιο ύπουλο εχθρό. Η εντατική χρήση στρατιωτικών σόναρ μέσης συχνότητας κατά τη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων σε συνδυασμό με τις υποθαλάσσιες σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό υδρογων ανθράκων αποδεικνύεται μοιραία. Οι εκοφαντικοί αυτοί θόρυβοι καταστρέφουν το ευαίσθητο σύστημα ηχοεντοπισμού των ζώων, προκαλώντας τους εσωτερική αιμορραγία και ακραίο αποπροσανατολισμό. Η καθημερινή μάχη για τροφή φέρνει τα κοιτώδη σε άμεση σύγκρουση με την αλλιευτική δραστηριότητα. Η τυχαία εμπλοκή σε δίχτυα και παραγάδια οδηγεί σε ακραίο πνιγμό, καθώς τα θηλαστικά αδυνατούν να αναδυθούν για να αναπνεύσουν. Την κατάσταση επιδεινώνει η δραματική μείωση των ιχθυοαποθεμάτων λόγω υπεραλίευσης, αλλά και τα λεγόμενα δίχτυα φαντάσματα, εγκαταλελειμμένα αλλιευτικά εργαλεία που μετατρέπονται σε μόνιμες θανατηφόρες παγίδες στο βυθό. Η κατακόρυφη αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Κυπριακή ΑΟΣ έχει πολλαπλασιάσει τα ατυχήματα. Εμπορικά πλοία, ταχύπλοα και σκάφη αναψυχής προκαλούν συχνά θανάσιμους ακροτηριασμούς και τραυματισμούς από προπέλες. Πέρα από τους άμεσους κινδύνους, τα κοιτώδη υποφέρουν από τη χρόνια υποβάθμιση του περιβάλλοντός τους. Η κατάποση πλαστικών και μικροπλαστικών προκαλεί ανίατες αποφράξεις στο πεπτικό του σύστημα, οδηγώντας τα ζώα σε έναν αργό θάνατο από ασιτία. Παράλληλα, βαρέα μέταλλα και χημικά απόβλητα συσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας στο λίπος του, καταστρέφοντας το ανοσοποιητικό και το αναπαραγωγικό του σύστημα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Euronews.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νάνι και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Μας έμεινε μια ωρίτσα αυτή την εβδομάδα. Ναι,
0: για την εβδομάδα που τελειώνει. Για σήμερα Παρασκευή λοιπόν, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός, πάντα κοντά σας η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Πάμε για τα καλύτερα.
0: Πάμε για τα καλύτερα.

0: Για πες, σαν σήμερα τι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1996 δολοφονήθηκε η Βερόνικα Γκέριν, μια δημοσιογράφος, την οποία δεν θα το μαθαίναμε ποτέ αν δεν γινόταν ταινία, έτσι, με την Κέιτ Μπλάνσετ.
0: Α, έγινε ταινία.
1: Το 2002.
0: Ναι. Α, μάλιστα.
1: Άκου να δεις τώρα. Ναι. Αυτή η δημοσιογράφος, καταρχήν ήταν μια εξαιρετικά. Είχε δύο παιδιά, ήταν μια εξαιρετικά δυναμική γυναίκα και είχε ανακατευτεί με τον υπόκοσμο και τη μαφία στη Βρετανία.
0: Μάλιστα. Ως ρεπόρτερ.
1: Ναι, ως ρεπόρτερ. Την είχαν απειλήσει με τα παιδιά της, με τη ζωή της, και μετακομίσει τόσες φορές. Και ξαφνικά σε ένα φανάρι σταματάει μία μηχανή και την σκοτώνει επί τόπου.
0: Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Και έγινε ταινία αυτό.
1: Βεβαίως. Και το 2000, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τέσσερα χρόνια μετά το θάνατό της, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου ενέταξε την Βερόνικα Γκέριν στον κατάλογο με τους 50 ήρωες της ελευθερίας του τύπου.
0: Τέλειο.
1: Και επειδή ο τύπος μας ταλαιπωρεί, ας πούμε, γενικά, και τον ταλαιπωρούμε, να τα θυμόμαστε αυτά, ότι υπάρχουν και δημοσιογράφοι που είναι ήρωες.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν όμως και ήρωες, μαμάδες και μπαμπάδες που πασχίζουν να δουν πώς θα, τέλος πάντων,
1: αφήσουν κάπου τα παιδιά τους.
0: Τα μικρά τα παιδιά, τα βρέφη, τα νήπια, σε τι χέρια. Λοιπόν, υπάρχει μία ειδικότητα, βοηθός βρέφων νηπιοκόμων, με εξειδίκευση που στις ανώτερες σχολές Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ σημαντικό πραγματικά. Τώρα, αν θέλετε περισσότερα παιδιά να μάθετε σχετικά, θυμηθείτε, μπορείτε να καλείτε το 210-52-79-500,
1: το 210-41-27-14,
0: ναι,
1: για τον Πειραιά,
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.

0: Παρασκευή βράδυ. Το θέλει λίγο το κάτι της
1: το του. Το θέλει το κάτι της, το ωραίο το πικάντικο.
0: Έχουμε το τύπ λοιπόν, τι θα φάμε απόψε παιδιά, και επειδή είναι Παρασκευή βράδυ,
1: ναι.
0: Εντάξει, κάτι λίγο πιο...
1: Κάτι λίγο πιο.
0: Να σου πω την αμαρτία μου,
1: ναι.
0: Όταν είναι βέβαια από γνωστές μάρκες,
1: ναι,
0: και,
1: ναι,
0: λοιπά,
1: ναι.
0: Και λοιπά, με όλες τις πιστοποιήσεις. Τα φασόλια γίγαντες κονσέρβας,
1: ωραία,
0: μ' αρέσουν πολύ περισσότερο, πολύ από αυτά που κάνω.
1: Αλήθεια είναι πολύ ωραία. Αλήθεια
0: τρελαίνεσαι.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ιδεούλα παιδιά. Φασόλια γίγαντες λοιπόν, κονσέρβα, ντομάτα φρέσκια,
1: έτσι,
0: παρακαλώ, κρεμμύδι, φέτα.
1: Πόπο και ο
0: σε
1: διόσμος.
0: Τρελαίνω, διόσμος και λαδάκι.
1: Μην το συζητάς καθόλου.
0: Καλοκαιράκι.
1: Βεβαίως δεν είναι να βγεις έξω μετά.
0: Καλοκαιράκι.
1: Καλοκαιράκι, σούρχομαι.
0: Έτσι.

0: Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1960.

0: 2000 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι από μερικές φορές πόσο τουρισμός, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εδώ καράβια καίγονται.
0: Έτσι, μπορεί να σε βάλει σε καταστάσεις και πράγματα. Που εντάξει τώρα, μην τρελνόμαστε. Αυτοί το ξεσκίσανε εντελώς.
1: Πραγματικά όμως.
0: Στην Πολωνία, παιδιά, μέχρι το 2023. Υπήρχε η γραμμή ενός λεωφορείου τουριστικού που σε πήγαινε σε μία τοποθεσία της Πολωνίας, το Χελ,
1: ναι,
0: που σημαίνει κόλαση. Και τι αριθμό είχαν δώσει στη γραμμή αυτή οι Πολωνοί?
1: Τι αριθμό?
0: 666.
1: Εντάξει τώρα, και εκείνοι το τερματίσανε.
0: Έτσι. Λοιπόν, το 2023 έγιναν διαμαρτυρίες από τους κατοίκους ότι, παιδιά, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και λοιπά και λοιπά και λοιπά, και καταργήσαν τη γραμμή και την κάναν 669.
1: Μάλιστα. Πάλι το καλά... καλό στο καλύτερο.
0: Ναι. Εγώ τώρα σκέφτομαι αν την είχαν κάνει και το 69 που δεν θα πήγαινε που το λεωφορείο. Άρα τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα τελευταία η Flixbus έκανε γνωστό ότι το 666 ξαναβγαίνει στους δρόμους και συνδέει την Κρακοβία με το Χελ. Εντάξει.
1: Α, και αυτό έγινε τώρα τυχαία ή ήταν για τουριστικούς λόγους?
0: Ξανά. Το ξαναεπαναφέρανε για τουριστικούς λόγους.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα, παιδιά, αν βρεθείτε στην Πολωνία, παιδιά, και δείτε το 666, ένα λεωφορείακι είναι, μην τρομάζετε.
1: Και πάει μέχρι την κόλαση, δεν είναι κάτι.
0: Μέχρι το Χελ. Έτσι.
1: Να σε πάω κάπου αλλού εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Θα σε πάω σε σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες χώρες Α. Mm-hmm. Όχι μόνο γιατί προσφέρουν εξαιρετικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα και online και με εργαλεία AI, mm-hmm, αλλά γιατί έχουν και προνομιακά δίδακτρα.
0: Τέλειο.

0: όλη αυτή τη βδομάδα, τέλος πάντων, στη μουσική ενότητα δείξαμε κάποια τραγούδια που έχουν να κάνουν σχέση με ποδόσφαιρο, με φιλάθλους,
1: NBA.
0: Ναι. Εντάξει τώρα, να μην πούμε και το τελευταίο.
1: Να το πούμε,
0: το
1: λέει.
0: Φετινό ποιο είναι, το ξέρουμε όλοι. Είναι το Die Die, παιδιά. Σημαίνει έλα έλα. Είναι ένα τραγούδι που θέλει να ξεσηκώνει τους φιλάθλους, εντάξει.
1: Αυτό που είπε η Σακύρα.
0: Αυτό που είπε η Σακύρα μαζί με τον Burna Boy.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό κυκλοφόρησε 15 Μαΐου του 26, είναι το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου FIFA του 2026, αυτό που διανύουμε. Μην ξεχνάμε ότι στην τελετή έναρξης του τουρνουά 11 Ιουνίου η Σακύρα και ο Burna Boy το τραγούδησαν ζωντανά.
1: Εντάξει, ωραία αυτή.
0: Ναι. Είναι επίσης ο επίσημος ύμνος του Παγκοσμίου Ταμείου Πολιτών, πρόσεξε, για την εκπαίδευση του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, μ' αρέσει αυτό,
1: ναι,
0: έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες.
1: Άντε για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε με αυτά τα παιδιά
0: αυτό
1: του κόσμου. Μπράβο
0: λοιπόν,
1: τους.
0: Σακύρα, die, die.

0: Ορίστε.
1: Έλα, ανεβαστικό για Παρασκευή τώρα, ναι, μια χαρά.
0: Και τέλος πάντων, παγκόσμιο κύπελο και Σακύρα και όλα μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας για 2 ώρες και σήμερα.
1: Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, η Μωρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Τα υπόλοιπα είμαστε εμείς.
1: Τα υπόλοιπα είμαστε εμείς, ειλικρινά όμως.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα για άλλο ένα πενθήμερο, παιδιά. Φιλιά σε όλες και όλους.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βητσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
5: Αντένες FM 93,6.

0: Δεν φτάνει που δεν έχουμε τραγούδι Παρασκευής. Ο σκηνοθέτης επέλεξε να μας ξεκινήσει και με πάρα πολύ μελωδικό έτσι τραγούδι και ήρεμο για το πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε.
1: Δεν μου άρεσε καθόλου το ξεκίνημα. Γιατί δεν βάζετε το σήμα της εκπομπής?
0: Την Παρασκευή αφού σχολάσω.
1: Α, αυτό έχετε.
0: Τρέχω με σωσμί, δε σε προφτάσω.
1: Και γιατί δεν το παίζουμε?
0: Ψάχνω σαν τρελή ταξί, να σου κάνω έκπληξη. Δυο μερονύχτα να σε χορτάσω.
1: Ωπα ρε.

καημένου. Μασάμε εμείς ρε και χωρίς σήματα και χωρίς τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είναι Παρασκευή ξημέρωσε το 26ο πρωινό του Ιουνίου και είμαστε εδώ στη ραδιοπαρέα του Αντένες με ψηλά τις κεραίες να φτάσουμε μαζί μέχρι το μεσημεράκι.

0: πρώτες καλημέρες στον κύριο Ρούλη που μας στέλνει εδώ πέρα τα λουλουδάκια του και τα καφεδάκια του. Γεια σας, κύριε Ρούλη.
1: Ρούλη.
0: Καλή Παρασκευή, με υγεία και χαρά μας εύχεται ο κύριος Ρούλης.

0: καλή Παρασκευή μας εύχεται και Γρηγόρης Τρελόπεδο Εξποτάν, πρώην Εξποτάν δηλαδή. Καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα Ευγενία. Μα δεν βλέπω και εσύ κοιτάς τα μηνύματά σου, έχεις καλημέρες?
1: Όχι. Να πω όμως και εγώ καλημέρες στον Γρηγόρη, στην Ευγενία, στην Δεσποινούλα.
0: Κοίταξε να δεις τώρα τι κάνω σκηνοθέτη.
1: Και στον
0: συγγνώμη, νόμιζα ότι ήθελες να δείξεις.
1: Και στον Πασχάλη. Αυτή είναι εδώ, οι άλλοι έχουν φύγει Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Πλατσουρίζουν.
0: Κοίταξε να δεις τι κάνει τώρα σκηνοθέτης. Σελίν Ντιόν, Alone μας έβαλε. Δηλαδή,
1: Παναγία μου. Δεν ξεκινήσαμε καλά.
0: Του έχει λείψει και του σκηνοθέτη ο φάδερ.
1: Ναι, δεν ξεκινήσαμε καλά. Εγώ περίμενα ότι σήμερα θα είναι πάρτι. Και λέω τι ωραία,
0: καλά.
1: Ούτε λάπτοπ κατεβάζω, ούτε τίποτα.
0: Περίμενε εσύ. Θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα, παιδιά, όμως, παρόλα αυτά. Έχουμε τα δώρα σας αρχικά. Μπορεί ελληνικούρες να μην έχουμε.
1: Δεν θα έχουμε ελληνικούρες σήμερα.
0: Ξέρεις να παίζεις εσύ?
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί μου το κάνατε αυτό?
0: Είχες έρθει προετοιμασμένη για ελληνικά.
1: Μπράβο, μα γιατί σου είπα εγώ νόμιζα σήμερα θα έχουμε πάρτι?
0: Κοίταξε να δεις. Θα έχουμε τα παιδιά του οδείου μας εδώ, του δημοτικού οδείου μας.
1: Όχι, δεν παίζω, θα φύγω, δεν τρέχω.
0: Ελπίζω τα παιδιά κάτι να μας παίξουν από το οδείο που θα είναι εδώ σε λίγη ώρα. Θα έχουμε, θα έχουμε τα παιδιά από τους λαχανόκηπους επίσης για να μας πούνε για τις εκδηλώσεις τους. Και ελπίζω σήμερα να καταφέρουμε να μιλήσουμε και με την κυρία Μαρνέρη για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Να δούμε τι κάνανε τα παιδιά μας.
1: Μία Παρασκευή με ανακατεύω κι εγώ να τη χαρώ. Και μου τη χαλάσατε ρε παιδιά, δηλαδή έλεος.
0: Κάτσε ρε μάδε, μη λες έτσι, γιατί δεν θα κάνουμε ένα πρόγραμμα εδώ πέρα.
1: Όχι ωραία, ξεκινήσαμε.
0: Δηλαδή είναι σαν να λες τον ακροατή, κλείς τον αδιάφωνο.
1: Μωρέ, μην το κλείνετε, αλλά...
0: Δώρα τους έχω, σας λέω ξανά, 9 δώρα έχω σήμερα. Τι άλλο να κάνω, τα σέτας είναι απ' έξω ήδη.
1: Ήδη, περιμένει.
0: Δηλαδή σπαθιά να καταπιώ, τι άλλο να κάνω.
1: Όχι, εγώ περίμενα ας πούμε αυτό το πάρτι.
0: Όχι, τώρα θα ακούσω Celine Dion, Alone.
1: Ωχ, Θεέ μου.
0: Να ακούς τη ρίζη και Celine Dion.

0: Γιορλού, ξεκινάμε. Πάμε λίγο και στους χορηγούς μας. Και κουκλάρες μου, να θυμάστε ότι έχουμε εκτός σε αυτό το διάστημα, μάλλον προσφορές σε αυτό το διάστημα, 2+1 δώρο στα μαγιό μας. Και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαγιό, τα μπικίνι, τα ολόσωμα, η πλάσα η σειρά, τα μαγιό για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος. Ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε. Θα βρείτε τεράστια ποικιλία στο Your Look. Τα μαγιό που έχουν ασορτή και παρεό. Τα καφτάνια. Όλα είναι στην προσφορά. 2+1 δώρο να έχουμε μαγιό για όλο το καλοκαίρι. Φυσικά και τα ρουχαλάκια μας, τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας, τα μίνια μας, τα μάξι μας, οι βερμούδες μας, τα σορτσάκια μας, τα μπλουζάκια μας, τα κοντομάνικα και τα αμάνικα. Και βεβαίως και όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση για το καλοκαίρι που είναι μπροστά μας. Διότι από εδώ και στο εξής, λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες. 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό Your Look και yourlook.gr.
1: Είσαι στον Αντένες 93.6.
2: Άντε κάτι σαν να κάνουμε.
0: Κάτι κάναμε ρε άνθρωπε, δηλαδή εντάξει κάπως το έφτιαξε ο σκηνοθέτης τώρα.
2: Άντε κάτι και έκανε.
0: Και μετά για τη συνέχεια θα σ' αρέσει, έχει ανεβαστικό πρόγραμμα σήμερα.
2: Άντε να δω. Τώρα μια και ήμασταν εκεί που έλεγε για το Your Look εκεί κάτω.
0: Έπαθε σε ερωτή, τι έγινε.
2: Κάτω στην, εκεί στο πεζόδρομο.
0: Ναι.
2: Τι ωραίο πράγμα έγινε χθες εκεί.
0: Πού?
2: Στο πεζόδρομο.
0: Τι έγινε?
2: Εκτός αν είναι κάτι παλιό που το διαβάζω, αλλά λέει 15 ώρες έχει που ανέβηκε.
0: Ναι.
2: Είχε μία έκθεση φωτογραφίας από τη φωτογραφική λες και Καστοριάς.
0: Έχω την εντύπωση ότι ήταν προχθές, χθες ήταν.
2: Είναι ανεβασμένη 15 ώρες πριν.
0: Από ποιον?
2: Από την κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου.
0: Α, νομίζω ότι η κυρία Μιχαλοπούλου πήγε προχθές και το ανέβασε χθες, η πρόεδρος του Εμπορικού μας Συλλόγου.
2: Κυρία Πρόεδρε, γιατί είναι τόση καθυστέρηση?
0: Όχι καθυστέρηση, και εσύ μία μέρα. Και να μοντάζει η γυναίκα.
2: Σωστό και αυτό. Αλλά από ό,τι βλέπω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
0: Ήταν όντως πάρα πολύ ωραία, όντως. Και ήταν δύο λέσχες φωτογραφικές, αν δεν κάνω λάθος. Από τη μία μεριά βλέπαμε τη μία και από την άλλη τη άλλη. Ήταν όντως, τα θέλουμε τέτοια πράγματα.
2: Όπω λέει, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Συγχαρητήρια. Και... δεν ξέρω ποιο τη σκέφτηκε.
0: Και τράβηξε και πολύ κόσμο.
2: Αυτό βλέπω. Δηλαδή, στο βιντεάκι που βλέπω, ναι, υπήρχε κόσμο που σταματούσε με ενδιαφέρον, κοιτάει εδώ τι φωτογραφίε.
0: Ναι, ναι.
2: Μπράβο,
0: πάντα
2: πολύ
0: τέτοια,
2: ωραίο πράγμα.
0: Πάντα τέτοια, παιδιά. Την καλημέρα μου στη Μένη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από μια γλυκιά καλημέρα βγαλμένη από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μένη μου. Καλημέρα και έχω και ζώδια σε εκκρεμότητα από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα. Καλημέρα, καλό που σου κούμε. Υγεία, Παναγιώτης, Μίνι Μάρκετ, Κεφαλάρη, την καλημέρα μας. Πάμε να δούμε αν έχουμε γραμμούλα στον αέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, ομορφιές μου.
0: Η Άπα μας ακούει μέρες.
2: Μπράβο.
3: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Είπαμε καλημέρα σε όλη την υπόλοιπη... σε όλη την υπόλοιπη
0: οικογένεια.
2: Σε όσους έφυγαν
0: πρέπει, δεν λέμε καλημέρα.
2: Αφήσαμε τη γιαγιά και τον παππού απ' έξω.
0: Δεν είπαμε.
2: Όχι, είπαμε τη Δεσποινούλα και είπαμε και τον Πασχάλη.
3: Εμείς θα είπαμε πρωί-πρωί τις καλημέρες. Σιγά τώρα.
2: Είπαμε τους μικρούς, τους διάδοχους. Τους διαδόχους.
3: Καλημέρα, όλη μέρα. Και κάθε μέρα.
0: Επίσης,
3: χαιρετίσματα στο Γρηγόρη και στην Ευγενία.
0: Ναι, που μας ακούνε. Έστειλαν και αυτή την καλημέρα τους το πρωί.
2: Έχεις καιρό να τους δεις,
3: Και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ
3: πάρα
0: πολύ.
3: Αλλά σήμερα δεν βάζετε ελληνικά.
0: Ήθελες
2: ναι,
0: και
2: μου
0: ελληνικά.
2: Το χάλασαν, ρε.
3: Δεν κατέχω να σας πω τίτλους.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Μπορείς την πορεία να βάλουμε και ελληνικά.
2: Λες.
0: Άντε. Μπορεί. Μπορεί να το καταφέρω. Ποιος... τα έχει καταφέρει όλα ως τώρα.
2: Γιατί
0: ποιος
2: όχι ξέρει. Και αυτό.
0: Γιατί
2: σωστά.
0: Όχι και αυτό. Την καλημέρα μας, Τρέαπα.
3: Να βάλετε.
0: Κάτι θα
3: μια
0: κάνουμε.
3: Χαρά το είπες της Δούκησας το τραγούδι αυτό για την παρατήρηση.
0: Λίτσα Διαμάντη, σε παρακαλώ. Λίτσα Διαμάντη, μη μου αλλάζεις τραγουδιστές.
3: Ναι, ναι,
0: Λίτσα
3: ναι, πολύ ωραία το είπες. Αντί να το λέει,
0: το είπα.
3: Να το λες εσύ.
0: Ναι, γιατί όχι.
3: Τι,
0: επειδή δεν μπορούμε να το βάλουμε.
3: Πάρα πολύ ωραία, χωρίς πλάκα δηλαδή.
0: Απαγορεύεται. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη, Άπα.
3: Τι υποστήριξη.
2: Του χρόνου θα τη στείλουμε στη Eurovision.
3: Αυτό λέω, δεν λέω έτσι στον αέρα λόγια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ.
0: Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
3: Άντε, καλή εκπομπή, κορίτσια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστούμε,
3: Άντε, γεια.

0: φροντιστήριο Αιχμή μαζί μας και βγήκαν τα αποτελέσματα, παιδιά. Είμαστε σε αναμονή. Μιλούσα χθες με τα παιδιά από το φροντιστήριο Αιχμή, με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες. Οργανωνόμαστε λίγο καλύτερα και από εβδομάδα θα είμαστε έτσι μαζί και να τα πούμε πιο αναλυτικά. Να έχουμε και τα ποσοστά, να έχουμε και καλύτερη εικόνα των Πανελληνίων. Δεν τα έχω ακούσει γενικώς ότι τα πράγματα ήταν πολύ σφιχτά φέτος. Δηλαδή ότι δυσκολεύτηκαν οι βαθμολογητές, δεν τους έδωσαν και απλόχερα τους βαθμούς να πεις.
1: Ναι.
0: Αλλά ελπίζουμε να έχουν πάει όλα καλά με τα παιδιά μας. Οι επόμενοι τελειόφοιτοι τώρα έχουν ξεκινήσει ήδη τα θερινά τους μαθήματα και πάντα με ολιγομελή τμήματα, με εξατομικευμένη υποστήριξη από τους καθηγητές και τις καθηγήτρες της Αιχμής, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που τις εφαρμόζουμε ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει για την καλύτερη επίδοση των παιδιών. Και σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο, απέναντι από την πιάτσα των Ταξί, τηλεφωνικά στο 86110, φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

Μάση μας και η σύμπλευση, το πιο σύγχρονο γκδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

0: Κύριε Τασέτα, σα στέλνει καλημέρα ο κύριο Στράτο. Και σε σένα, mother. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Και τα στρουφάκια του από χθε, ο Μπαρμπαστρούμφ.

0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: Stick together.
2: Μπράβο το σκηνοθέτη. Αγαπημένο μου τραγούδι όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο.
2: Με υγεία
1: πάνω απ' όλα από την παραλία του Άργους Ορεστικού. Και σήμερα ο Πέρης είναι. Άντε Χριστάρα, σε περιμένουμε, λέει. Ακούς?
2: Όταν ήμασταν πιτσιρίκια και πηγαίναμε στη Ταμάγκο και έπαιζε αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω ποιοι θυμούνται τη Ταμάγκο, δίσκο ήταν. Εμείς περάσαμε πολύ ωραία χρόνια. Και με δίσκο και με τέτοια. Δισκοτέκ.
1: Ναι. Έχω και γραμμούλα στον αέρα.
2: Γινότανε ο χαμούλης με αυτό το τραγούδι.
1: Και οι ακροατές μας στις δισκοτέκ. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι. Τον τρόμαξες με την δίσκο.
2: Δεν υπήρχε άνθρωπος που όταν έπαιζε αυτό το τραγούδι να καθόταν κάτω.
1: Το κουνούσατε πολύ.
2: Ου.
1: Σούπερ μάδερ. Πώς χώρο, διαδείξε μου. Κάτσε να βάλω λίγο, κάτσε.
2: Καλή ήμουν.
1: Εξαιρετική. Πάρα πολύ καλή. Καλημέρα λοιπόν στον Πέρι μας. Καλημέρα και είδα ένα μήνυμα εδώ πέρα. Είδα ένα μήνυμα. Να το Παναγιώτης Κεφαλάρη. Όχι, το διάβασα το μήνυμα. Καλημέρα λοιπόν. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο μας εύχεται και ο Παναγιώτης μας.

0: Όπως σας υποσχέθηκα όμως, σήμερα θα πάμε και Λαχανόκηπους, διότι εκεί τα παιδιά ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα για μας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαχανόκηπων μας προσκαλεί όλους στο μεγάλο παραδοσιακό γλέντι του χωριού αύριο Σάββατο. Από τις 9 το βράδυ και μετά θα γίνει πανικός στο γήπεδο των Λαχανόκηπων. Είδα ότι ήταν και τα Σέτας κάπου εκεί χθες, οπότε τον περιμένω μετά να μας τα πει και αυτός αναλυτικά. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και παράδοση με το μουσικό συγκρότημα Μουσικό Ηχόχρωμα. Στη λύρα θα είναι μαζί μας ο Τάσος Μακρίδης. Στο γλέντι θα συμμετέχει και το χορευτικό της Ευξήνου Λέσχης Άργους Ορεστικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς τώρα, Mother, θα πραγματοποιείται μία, όχι απλά μεγάλη, τεράστια θα την έλεγα, λαχιοφόρος αγορά, με περισσότερα από 200 δώρα, το καταλαβαίνεις? Ανάμεσα στα μεγάλα δώρα τώρα περιλαμβάνονται μία δωρεάν συμμετοχή για ένα άτομο στην επόμενη μεγάλη εκδρομή του Συλλόγου, προσφορά του τουριστικού γραφείου Dolas Travel, μία smart τηλεόραση 40 inch on, προσφορά από το κατάστημα επισκευών τηλεοράσεων και εγκαταστάσεων κεραιών και καμερών του Γιάννη Σαχινίδη στο Άργος Ορεστικό, ένα γούνινο ζακετάκι προσφορά των Γουναρικών Κώστα Βραγκάλα, καθώς και δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό προσφορά του παραδοσιακού ξενώνα Σύριος στο Νεστόριο. Φυσικά σουβλάκια, λουκάνικα, πατάτες, μπύρες, ρετσίνες, ποτάκια αναψυκτικά για όλους μας.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στους Λαχανόκηπους.
0: Σας περιμένουμε λοιπόν να διασκεδάσουμε μαζί σε μια αυθεντική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, παράδοση και κέφι στους Λαχανόκηπους. Να σας αναφέρω ότι το γλέντι γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Και έχουμε και γραμμουλά. Για να δω.
1: Είχαμε μήπως.
0: Καλημέρα.
1: Είχαμε, αφού είχαμε. Σταμάτησε. Βαρέθηκε.
0: Ωραία,
1: να περιμένει.
0: Δεν πειράζει. Πάμε να.

0: να δω τώρα τι θα γίνει. Για να δω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είμαι ο πρόεδρος Μεσοποταμίας. Ναι. Θέλω να πω δύο πραγματάκια για την Εμποροπανήγυρη.
0: Α, βέβαια. Ξεκινάει και η Εμποροπανήγυρη της Μεσοποταμίας. Πολύ σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνετε,
2: πείτε,
0: πρόεδρε.
2: Γιατί να μην τα πείτε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο καταρχήν. Καλημέρα και εσάς. Ξεκίνησε από χθες η Εμποροπανήγυρη. Με πάρα πολλούς εκθέτες. 65, πάνω από 65 εκθέτες.
0: Μπράβο σας, ρε παιδιά.
1: Αφού πέρυσι να σκεφτείτε ότι ήταν γύρω στους 25 με 30.
0: Α, υπερδιπλασιάσατε δηλαδή.
2: Εντάξει.
1: Έγινε αναβάθμιση μεγάλη.
0: Μπράβο
1: ναι.
0: σας.
1: Έγινε αναβάθμιση μεγάλη.
2: Αρχίζουμε να κοντράρουμε το άργο. Γερά.
1: Πολύ δύσκολο, μεγάλο πανηγύρι. Μακάρι να φτάσουμε κάποια στιγμή.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ένα-ένα τα πράγματα. Ένα βήμα τη φορά.
1: Βήμα-βήμα.
2: Φτάσαμε στους 65. Του χρόνου μπορεί να πάμε στους 165.
0: Τι ωραία πράγματα θα μπορούμε να βρούμε δηλαδή εκεί στους εκθέτες σας.
1: Σήμερα στις 7.30 ώρα έχουμε ένα παιδικό πάρτι. Με τον κλόουν τον Πέτρο.
0: Α, τον Πέτρο, τον παιδί μας.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολλά δώρα, εκπλήξεις, πυροτεχνήματα. Ζωγραφική, face painting, πάρα πολλά πράγματα.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
1: Αυτό θα γίνει στο χώρο της Εμποροπανήγυρης στο πάρκο, στην παιδική χαρά, ναι, δίπλα, ναι, από την Εμποροπανήγυρη. Mm-hmm. Έχει σουβλάκια, έχει πάρα πολλούς εκθέτες. Φέτος είναι πραγματικά, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί οι κόποι μας σιγά σιγά ανταμείβονται.
0: Βέβαια.
1: Χθες ξεκίνησε η πρώτη μέρα με αρκετό κόσμο.
0: Μπράβο σας.
1: Τώρα Σαββατοκύριακο θα είναι ακόμα καλύτερα.
2: Βέβαια και ο καιρός θα είναι καλύτερος. Και το Σαββατοκύριακο όπως και έτσι, όπως και να έχει το πράγμα, η διάθεση αλλάζει, θες να βγεις έξω.
1: Έτσι ακριβώς. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει. Θα είναι χαρά μας να τους δούμε. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να περάσετε όμορφα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή
0: περάσετε.
2: Επιτυχία στο πανηγύρι και είπαμε του χρόνου 165. Εμείς θα είμαστε εδώ 165. Για να έχουμε τα νέα αυτά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γεια.
3: Στυλιατζιάρ. Ωρα αντένες. 9:30. Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο Νότες Τεχνολογίας.gr. Νότες Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
9: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
11: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-2241-11 και 2467-5061-91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Εδώ και επιστροφή, είστε συντονισμένοι στη ραδιοπαρέα του Αντένες με ψηλά τις κερές. Και σήμερα λίγο διαφορετική Παρασκευή, αλλά έχουμε φροντίσει να την περάσουμε ακόμα καλύτερα. Και τι γίνεται εδώ,
1: Συμπληρώθηκε.
0: Σε λίγο δεν θα έχω που να σας βάλω τόση παρέα που έχω σήμερα.
2: Μακάρι να έρθουν εδώ 500 άτομα σήμερα. Καλημέρα στις βασίλισσες της πρωινής ζώνης, κυρία Όλγα και κυρία Έλενα.
0: Καλημέρα στο νούμερο ένα TikTok.
2: Και καλημέρα και στον πρίγκιπα, δεν τον ξεχνάω γιατί ξέρω σίγουρα ακούει.
0: Σίγουρα.
2: 100%.
1: Αν και με είπε ότι ξύπνησε κάτι στις 4-3 τα ξημερώματα.
0: Και μπορεί να τον ξαναπάρει ο ύπνος.
1: Και από τότε δεν ξανακοιμήθηκε. Με λέει τι έπαθα χθες, λέω ότι. Λέει, ξύπνησα κατά τις 3, ο Δημήτρης ήρθε κατά τις 4 και δεν ξανακοιμήθηκαμε, λέει, από τότε. Οπότε μπορεί και να τον έχει πάρει και ο ύπνος, δεν ξέρω.
0: Λες να είμαστε τόσο πολύ μελωδικοί και να καταφέρουμε να τον κοιμήσουμε, δεν ξέρω.
1: Καθόλου παράξενο. Δεν το έχει και πολύ δύσκολο. Στο τζομπάκι τον έχει τον ύπνο.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά μου, και επιστρέψαμε με Γέρμας Φάρμ, το πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας στη Νέα Λεύκη, με όλα τα εκλεκτά. Είμαστε ανανεωμένοι, είμαστε ανακαινισμένοι. Έχουμε γίνει κοσμηματοπωλείο, έχουμε γίνει χειρουργείο μετά την ανακαίνιση.
1: Μπουτίκ.
0: Πραγματική, έχουν αλλάξει τα πάντα στο Γερμας Φάρμ. Το μόνο που δεν έχει αλλάξει είναι οι προσφορές. Ένας πίνακας, να, κάθε μέρα να διαλέγετε και κάτι διαφορετικό. Έρχεται και Σαββατοκύριακο να γίνεται ντουμάνι, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Φέρτε μου τα Καναντέρ. Τα σέτα έμαθα να οδηγώ και Καναντέρ.
2: Ήρεμα.
0: Να σβήνω τις φωτιές. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. 82-810, παραγγέλνουμε τώρα. Τι λέει, τι νέα?
2: Να διορθώσω κάτι από χθες.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Χθες ή προχθές με τα στρουφάκια που λέγαμε.
1: Κάναμε λάθη.
2: Όχι. Τον εαυτό μου να διορθώσω.
0: Ναι, χθες ήταν Παγκόσμια Μέρα Στρούμφ. Και εδώ, πώς τον είπε στον Στράτο.
2: Το Στράτο έκανε ένα λάθος. Τον είπα Γροθοστρούμφ.
0: Ωραίο ήταν και αυτό. Γιατί?
2: Όχι.
0: Βρήκε καλύτερο.
2: Πώς, ο Δρακουμέλ.
0: Έλα ρε τώρα.
2: Αυτοπροσώπος κιόλας. Πώς μπερδεύτηκα εγώ.
1: Είπα κιόλας. Κάποιος δεν έχει βάλει το Δρακουμέλ στην ιστορία.
0: Θέλετε να πείτε ότι ο Στράτος είναι ο Δρακουμέλ?
2: Τι είναι, εγώ, ο Στρουφίτα?
1: Στρουφίτα δεν είναι σίγουρα.
0: Δεν μπορώ να το φανταστώ Στρουφίτα, όχι. Ο Γροθοστρούμφ όμως που είπες εσύ είναι καλή ιδέα.
2: Μπα, άμα το κοιτάξεις πιο καλά είναι ίδιος.
0: Ναι, αλλά πρέπει να του βρούμε και μια γάτα.
2: Έχει, και στο απόζαρι.
0: Αυτό ήταν τώρα, κάτσε.
2: Γεμάτο γάτες είναι στο απόζαρι.
1: Ψέματα.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα
0: σας. Νάτσε, το είπα εγώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Εδώ σε λέει Δρακουμέλ.
3: Δεν πειράζει, εντάξει, αυτός είναι ο Ψιψινέλ.
0: Λοιπόν, άμα είστε δίδυμος Δρακουμέλ Ψιψινέλ, πάει νομίζω.
3: Εντάξει, όλα πάνε, αρκεί να είμαστε αγαπημένοι και όλα λύνονται.
0: Ναι,
3: εντάξει.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, Στράτο, νομίζω ότι έχεις να μας πεις και κάποια ωραία πράγματα για το Αποζαρί.
3: Ναι.
0: Τι έχετε?
3: Γι' αυτό πήρα βασικά, γιατί θέλουμε να πάμε τώρα να στήσουμε και τα τραπέζια και όλα αυτά.
0: Τώρα πάτε να στήσετε, λοιπόν, παιδιά.
3: Από σήμερα ξεκινάμε μέχρι την Κυριακή, 24η γιορτή Καστοριανού Ψαριού.
0: Μπράβο.
3: Σήμερα ξεκινάμε με το σχήμα Band Boys.
0: Α, σήμερα είναι πιο έτσι εναλλακτική,
3: ναι,
0: βραδιά.
3: Είναι πάντα, λίγο ροκ.
0: Ξεκινάει με μια πιο εναλλακτική βραδιά, όχι τόσο, ναι, παραδοσιακή πάντα.
3: Ναι, ναι. Αύριο ξεκινάμε στις 7 η ώρα με τον Πέτρο τον Κλόν.
0: Ναι.
3: Συνεχίζουμε με την Καστοριανή Κομπανία στις 9 η ώρα και στο Κλαρίνο θα συνοδεύει ο Ζήσης ο Κοκκινόπουλος.
0: Πολύ ωραία.
3: Δωρεάν Καστοριανό ψάρι για όλους το Σάββατο.
0: Αλλά πληρώνουμε τα σουβλάκια.
3: Ναι, εννοείται, και τις δύο μέρες. Την Κυριακή το πρωί ο διαγωνισμός ψαρέματος από τις 10 μέχρι τις 12.30.
0: Τι ωραία, θα πιαστούν πολύ
3: στο
0: ωραίες.
3: Το πρόγραμμα που είχε αναρτηθεί, είχαμε αναφέρει και περιήγηση στις εκκλησίες, δεν θα γίνει αυτή η περιήγηση λόγω έλλειψης ξεναγών από την εφορία αρχαιοτήτων και τον Δήμο.
0: Κρίμα.
3: Να πούμε ότι για το Σάββατο από το σύλλογό μας θα υπάρχει ένα κέρασμα 15 ευρώ να πάρουν και να πιούν ό,τι θέλουν εφόσον το ψάρι είναι δωρεάν. Θα το δώσετε εσείς σε κάποιον που θα τηλεφωνήσει και αν έχετε δώρα. 15 ευρώ για το Σάββατο, την ημέρα του ψαριού. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς μας, σε όλους, μα όλους. Δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε τώρα γιατί είναι αρκετοί. Θα πούμε μόνο την ΠΕ Καστοριάς και τον Δήμο Καστοριάς. Ευχαριστούμε τις αντιδημαρχίες όλες που βοήθησαν για όλο αυτό το και βοηθάνε πάντα.
0: Και εσάς και περιμένουμε όλο τον κόσμο. Που τα κάνετε όλα.
3: Εκτός προγράμματος εννοείται ότι είναι καλεσμένος και ο Ψιψινέλ, ο οποίος πιστεύω να μην φάει όλα τα ψάρια.
2: Ναι, θα έρθουμε εκεί σαν την προηγούμενη φορά και θα είναι χαλασμένη κούνια εκεί το τέτοιο.
3: Εντάξει.
2: Τι εντάξει.
3: Ο Ψιψινέλ θα είναι υπό έλεγχο γιατί θα πέφτει αυτό. Για τον Ψιψινέλ μιλάω, όχι για όλο τον κόσμο. Για τον Ψιψινέλ.
0: Πω τώρα σου έβαινε το Ψιψινέλ,
2: Δεν πειράζει. Όλο ωραίο είναι. Μια χαρά. Γάτα έξι.
3: Ωραίο είναι ό,τι λέμε και είναι για αυτό που μας ανεβάζει ψυχολογικά, είναι ωραίο.
2: Δηλαδή εσένα που σε λέω...
3: Εγώ είμαι ο Κάστορας Τρούμφ, γιατί αγαπώ την Καστοριά.
2: Τι Κάστορας, ο Δρακουμέλης σε βρε άνθρωπε. Ποιος Κάστορας
3: Τρούμφ.
0: Εάν είναι ο
2: άμα είχες και μια ελιά στη μύτη με μια τρίχα, ίδιος θα ήσουν.
3: Βαφτίστε με όπως θέλετε. Πάντως λαγοπόδαροι εμφανίστηκαν παντού.
0: Λαγοκέφαλοι.
3: Λαγοκέφαλοι, αλλά άκου, κοίταξε να σου πω κάτι. Έτσι κι αλλιώς συνήθως τις Παρασκευές κάτι στραβώνει εκεί λόγω εκείνου του λαγοπόδαρου που έχετε.
2: Όπως βλέπεις τίποτε δεν στραβώνει εδώ και πολύ καιρό.
0: Προς το παρόν όλα πάνε καλά, δεν ξέρω πώς το έχουμε καταφέρει.
3: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Περιμένουμε όλο τον κόσμο.
2: Κύριε Στράτο,
3: κύριε Στράτο. Καλές, αλλά δωρεάν ψάρι είπαμε Καστοριανό το Σάββατο.
2: Κύριε Στράτο, κανένα νέο για την ομάδα έχετε ή δεν ξέρετε?
3: Δεν θα ασχοληθούμε με τα ποδοσφαιρικά τώρα. Είναι, δεν είναι,
2: δεν θα ασχοληθείς ή δεν έχεις νέο?
3: Όχι, δεν έχω νέο. Σιγά σιγά, χθες πληροφορήθηκα ότι ο Χρήστος ο Γατόπουλος έκλεισε στην Ηλιούπολη.
2: Για την Καστοριά είπαμε, όχι για την Ηλιούπολη.
3: Λοιπόν, άκουσες με τώρα. Σου είπα ότι δεν ξέρω τίποτα. Όταν ενημερωθώ κι εγώ, όταν ενημερωθεί μάλλον μέσω του site της ομάδος ο κόσμος, τότε θα πούμε κι εμείς περισσότερα πράγματα. Εγώ βοηθάω την ομάδα και δεν είμαι υπεύθυνος τύπου.
2: Μες στην αποκλειστικότητα είσαι, μπράβο.
0: Εσύ θα μου πεις καμία αποκλειστικότητα μετά, γιατί είδα κάτι φίλους σου παπαδάκηδες εκεί πέρα κάτι κάνουνε.
2: Πολλές,
3: η αποκλειστικότητα από το γρόθο θα βγει την αποκλειστικότητα κι εσύ.
0: Κάτι θα έχει αυτό το αποκλειστικό.
3: Έχει ξεφύγει η κατάσταση, Έλενα, από τον κύριο Τασέτα.
2: Τέλος χρόνου, κύριε.
3: Συμβουλεύει τους αρχηγούς κομμάτων. Έχει φύγει η κατάσταση από τον. Είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Πόσα σχόλια πήρε το βίντεο σου χθες για τον κύριο Μόσχο Τασέτα? Σε πέρασε τα 100.
2: 500.
0: 500! Είναι το πρόσωπο των ημερών αναδιαφεσβήτητα. Ωραία. Στράτο, σε ευχαριστώ.
3: 400 το είδε μόνος του, γι' αυτό είναι. Εντάξει.
2: Σχόλια βρε άνθρωπο, όχι προβολές βρε. Ανερούβαλε.
3: Σχολιάζεις τα πάντα.
0: Πάνω από 10.
3: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, περιμένουμε όλο τον κόσμο.
2: Γεια σας, κύριε.
0: Γεια σου, Στράτο, καλά να περάσετε.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εννοείται σας περιμένουμε και εσάς, Έλενα, όλους.
0: Ευχαριστούμε. Γιώργο Κταίω μαζί μας μετά το ωραίο που μας είπε και ο Στράτος. Ωραία πράγματα έχουμε γενικώς για το Σαββατοκύριακο. Επαναλαμβάνω, σε λίγο θα πάμε και λαχανόκηπους να μιλήσουμε με την πρόεδρο. Γιώργο Κταίω λοιπόν μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει. Γιώργο Κταίω, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιώργο Κταίω Καστοριάς, θέση Παπαστέφα στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο σου. Πάτα παγιά, την παγιά σου, λεδεύτερος, μαγιά σου, δεν έχω εύρος κίνησης εδώ σε αυτό το στούντιο, το είδες? Δηλαδή μία που γκαζώνω, μία που βρίσκω. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε Κταίω αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.

0: Θέλετε διάσημα γενέθλια, μήπως μας έρθει και καμία κουτάρα.
1: Χρόνια πολλά να πούμε τον κύριο.
0: Θα το πω. Κατάλαβα τι θα πεις. Εσύ, μάδερ, έχεις κανένα να έχει γενέθλια σήμερα?
2: Α, δεν το κοίταξα.
0: Λοιπόν, η Άννα έχει γενέθλια σήμερα, να στα πω εγώ.
2: Καλή.
0: Ο Σταύρος έχει γενέθλια. Ο Ηλίας. Α, Ηλίας Αμανατίδης, Classic Cars, έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Ηλία, Υπήρου 43. Κάνει και ομοιοκαταληξία. Ο Στέφανος έχει γενέθλια σήμερα. Η Θένια. Ο Άκης, χρόνια πολλά, Άκη. Ο Απόστολος, η Ντίνα, ο Ηλίας. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχει γενέθλια ο μεγαλύτερος τεχνικός των Βαλκανίων. Ο ένας και μοναδικός Γιάννης Παυλίδη.
2: Από αυτόν περιμένουμε κουτάρα.
0: Κύριε Παυλίδη,
2: Happy birthday.
0: Είναι χρόνια και πολλά. Προφεσόρ, είναι και πρόεδρος τώρα πια. Τι άλλο να πει κανείς για τον κύριο Παυλίδη? Είναι πολύ φίλος. Οπότε Υπήρου 43. Άμα έρθει δηλαδή να πει και ένα γεια στο φίλο. Βλέπω εδώ πέρα τώρα το προφίλ του Father. Εμφανίζει και φωτογραφίες από εκεί που ανεβαίνουν ψηλά στις κεραίες. Τι να πει κανείς με τον κύριο Ρούλη παρέα. Χρόνια πολλά, κύριε Παυλίδη. Ό,τι επιθυμείτε, εδώ είμαστε εμείς. Αλμυρά προτιμούμε.
2: Έχω μήνυμα από.
0: Ναι.
2: Την Μένη.
0: Ναι.
2: Καλημέρα με ανέκδοτο. Καλή Παρασκευή, Καρδούλα.
0: Θα πεις ανέκδοτο, μάδε.
2: Βλέπει η Θεία Μαρία λειτουργία Net 2.
0: Περίμενε.
2: Κάτω δεξιά.
0: Ναι.
2: Έχει έναν που μεταφράζει την νοηματική.
0: Ωραία.
2: Κοίτα, λέει, έχει και μαέστρο.
0: Είναι και της Μένης.
2: Μπράβο, αυτό θα σε έλεγα.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι.
2: Άμα θες, πες κάτι.
0: Δεν μπορώ.
2: Καλημέρα, Μένη. Πολύ ωραίο το ανέκδοτο. Άστην αυτή και ο μπαμπάς της δεν είναι με το χιούμορ.
0: Τι λέει, καλέ.
2: Είναι λίγο μαλωμένη.
0: Εγώ.
2: Με κάτι πάρα πολύ κρύα γελάνε.
0: Τα καλύτερα αστεία. Τα καλύτερα. Μα τα κρύα είναι πιο ωραία από τα κανονικά ανέκδοτα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει.
2: Βέβαια, τι θα πεις εσύ.
0: Είναι πιο ωραία. Γιατί είναι τόσο κρύα που λες.
2: Παγώνει, μένει εκεί, ούτε φωνή δεν βγαίνει.

κατασκηνώσει σκούρα μαζί μας. Πήγαμε για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου αγαπημένοι, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Ξεχάστε τις διαφορετικές ημερομηνίες. Δεν υπάρχουν πια χωρισμένα διαστήματα. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί, 15 ολόκληρες μέρες μάλιστα κατά αποκλειστικότητα, και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου αυτές είναι οι ημερομηνίες μας. Προλάβετε, διότι όπως πολύ καλά τα ξέρετε οι παλιοί γονείς και πρέπει να τα μαθαίνετε σιγά σιγά οι καινούργοι, οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική, είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία, υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 93 32 25 και καλό καλοκαίρι.

0: κόπηκαν και τα πλατάνια, παιδιά. Τα λέγαμε και χθες με την κυρία Σουλιώτη. Την είχαμε εδώ φιλοξενούμενη στην εκπομπή μας σήμερα. Θα μπορέσετε να ξανακούσετε τη συνέντευξη, θα ανέβει σε λίγη ώρα. Κόπηκαν τα πλατάνια, τα σέτα τα είδες εσύ, αυτά εκεί στο.
1: Ναι, τα είδα και στο τέλος νομίζω κάνει και μια απολύμανση εκεί, κάτι ήρθε
0: ένα. Ναι, γιατί λέει είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος που πρέπει να συλλεχθούν αυτά τα υπολείμματα. Πολύ δυσάρεστα, στα πολύ δυσάρεστα νέα ανήκει αυτό. Ελπίζουμε να είναι. Τώρα, έτσι και αλλιώς το κακό δεν είναι μικρό. Αλλά ας είναι τουλάχιστον αυτό. Να μην εξαπλωθεί η ασθένεια αυτή που μας βρήκε και εμάς, όπως και τα Γιάννενα δυστυχώς. Οπότε είχαμε αυτά που. Πέρασες καθόλου από το σημείο τα σέτα, εσύ που είναι και
1: εκεί. Ναι, πέρασα από εκεί και όταν ξεκίνησαν τα κόβανε. Ναι, ναι. Και όταν γυρνούσα, κάνε και αυτή την απολύμαση, ρίχνανε ένα υγρό εκεί.
0: Πώς δείχνει,
2: πώς
0: δείχνει τώρα το σημείο.
1: Να σου πω αλήθεια. Ναι. Μου άνοιξε ο τόπος λίγο.
0: Α, εσύ είσαι.
1: Όχι, εγώ μου αρέσουν τα δέντρα. Αλλά ξέρεις τώρα, περνάς από εκεί και βλέπεις έτσι λίγο ανοίγει εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και άσχημο.
0: Δεν έχω περάσει ακόμα. Σήμερα το απόγευμα λογικά.
2: Ναι, τώρα βλέπω μια φωτογραφία εγώ από εκεί. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν δείχνει και άσχημο. Αλλά εντάξει, εννοείται τώρα το δέντρο πιο καλό, δεν το συζητάμε.
2: Ναι.
0: Βέβαια. Οι δροσίτσες, εσείς που κάνετε και τις βόλτες με τα καρότσια σας, κύριε Τασέτα, πάντα χρειάζονται τα πλατάκια.
1: Ανεβήκαμε επίπεδο, έχουμε ποδηλατάκι.
0: Το είδα. Μάδερ, δεν ξέρω αν έχεις πετύχει ποτέ έξω τα σέτα με ρουλίτα. Πλέον έχουν.
2: Έξω γνώρισα τη ρουλίτα.
0: Όχι, τώρα να του έχει πετύχει.
2: Στο περπάτημα γνώρισα.
0: Λοιπόν, ρουλίτα τώρα έχει αναβαθμιστεί, έχει ποδήλατο. Στο οποίο ποδήλατο έχει βάλει και καρεκλάκι μωρού και τριγυρνά με τη μικρή Γεωργία σε όλη την πόλη, οι δυο τους.
2: Τι τέλειο.
0: Όχι απλά τέλειο. Άμα τις δεις, είναι.
2: Για φωτογραφία.
0: Για φωτογραφία. Πολύ ωραία εικόνα. Καλημέρα στη Ρουλίτα, να πούμε, και στη μικρή Γεωργία.

0: Νότικα Ιν και Σταγκίκα Γιώργος συνεχίζουμε και οι προσφορές συνεχίζονται όμως εκεί στην Νότικα Ιν Σταγκίκας Γιώργος και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή. Α, να,
1: δεν κατάλαβα.
0: Συγγνώμη κύριε Γιώργο.
1: Συγγνώμη κύριε Γιώργο. Πόσο έχει αυτή η γιαλούρα που μου άρεσε.
0: Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Καλημέρα να πω στον Οδυσσέα και στο Στελάκι που μας ακούνε στο, εκεί στο Φανοπείο. Ετοιμάζονται φαντάζομαι και αυτοί για την έκθεση κλασικών οχημάτων. Τα ΣΕΤΑ ανακοινώθηκε έτσι,
1: ναι,
0: την
1: ναι, ναι.
0: άλλη εβδομάδα έχουμε. Καλημέρα να πω, κοίταξε να δεις τώρα. Έχω εσωτερικές πληροφορίες ότι όλος ο κάμπος του Χιού περίμενα σήμερα καψουροτράγουδα.
2: Το είπα εγώ.
0: Σήμερα όλος ο κάμπος περίμενε
2: καψουροτράγουδα για το αρέωμα. Άλλο βρήκα.
0: Μου στέλνει και Αλέξης πρόεδρος εδώ πέρα. Καλημέρα, να στείλω τραγούδι για αφιέρωση. Τι να πω τώρα εγώ του πρόεδρου.
2: Άντε.
1: Στείλε, τι.
0: Στείλε, θα πω ποιο είναι, δεν το βάλουμε.
1: Θα το πούμε εμείς εδώ, ρε.
0: Θα το πούμε, θα το τραγουδήσουμε εμείς. Τι πειράζει.
2: Εδώ η Έλληνα τα λέει όλα.
0: Ωραία, βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Ο Στράτος ανέβασε ήδη φωτογραφία.
0: Δεν κατάλαβα, το καταλάβατε.
2: Όχι.
0: Έχει ανεβάσει τον Batman και τον Ρόμπιν και γράφει Δρακουμέλ Στράτος, Ψιψινέλ τα Σέτα.
2: Και έχει το Βέγκο και.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε αυτό, και εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Πύραυλος.
0: Ναι, γιατί όμως έχει βάλει τον Batman και τον Ρόμπιν και λέει
1: Δρακουμέλ
0: και
1: κρανίο είναι. Τι...
0: Γιατί δεν έβαλε δηλαδή μια φωτογραφία του Δρακουμέλ και του Ψιψινέλ.
1: Είναι ξεστόχαστο.
2: Είναι πολύ πρωί. Δεν ξέρω.
0: Ωραία είναι και αυτή η φωτογραφία, δεν μπορώ να πω. Μ' αρέσει, δηλαδή ταιριάζεται έτσι που σας έβαλε. Αλλά...
2: Ταιριάζει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Είναι, τα... παίρνει. Αντώνης Παπαδόπουλος μου λέει. Δεν ξέρω τι μου γράφει, παιδιά, από Στρατό.
2: Ο ηθοποιός.
0: Ο ηθοποιός. Ωραία, ωραία. Ωραία. Φάνταστη φωτογραφία, όπως πάντα.

0: Και με ΚΤΕΛ Καστοριάς, παιδιά μου, μπιπ! Και συγκεκριμένα με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, φεύγουμε αυτό το Σαββατοκύριακο για πολύ ωραίες εκδρομές. Ξεκινώντας από αύριο Σάββατο, που αναχωρούμε για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Και την Κυριακή. Συγγνώμη, παραλία Κατερίνης, είπα.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή πάμε παραλία Κατερίνης, μην τα μπερδεύω. Αύριο Σάββατο πάμε Αμμουδιά Πρεβέζης. Αύριο Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Και την Κυριακή, όπως σας είπα, παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Αλλά και άλλη μία εκδρομή την Κυριακή, Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55. Καλημέρα και στην όμορφη παρέα μας, λέει εδώ ο Νίκος ο Κοτόπουλος, η Ολυμπιακάρα μου, με υγεία και χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης, Νίκο μου.

0: αλλά και η Φαντίδης μαζί μας. Τα σε το δοκίμασες, τα μπρούκεις.
1: Ούτε μας κέρασαν τίποτε.
0: Εμείς το δοκιμάσαμε.
1: Το δοκιμάσατε, ρε.
0: Άστο. Σου μου διάζει όλο το σώμα.
1: Απόγευμα έχω πάει σίγουρα.
0: Το νέο καινούριο, ολοκένουριο.
2: Τραφταλίζει το μυαλό μου. Εμένα αυτό μου αρέσει να λέω όταν κάτι μου αρέσει.
0: Τραφταλίζει το μυαλό, ακριβώς.
2: Τραφταλίζει το μυαλό.
0: Το πιο viral γλυκό αυτή τη στιγμή, τα μπρούκι, τα βρίσκεται μόνο στον Ιφαντίδη. Είναι, αν όχι το πιο νόστιμο πράγμα που έχετε φάει σε γλυκό, από τα πιο νόστιμα σίγουρα. Δηλαδή θα το βάλετε στην τριάδα σας 100%. Αν όχι πρώτη θέση, ξαναλέω. Αλλά βεβαίως η Φαντίδης και για το ψωμάκι μας κάθε μέρα, ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, θα βρείτε σίγουρα αυτό που σας αρέσει. Τα κουτάρ, κύριε Παυλίδη.
2: Κάποιος ήρθε.
0: Κύριε Παυλίδη.
2: Κάποιος έχει έρθει.
0: Ναι, ξέρω, ρε μάδρε. Έχω πάει και έχω ανοίξει δύο φορές, δεν με έχεις δει.
2: Αλήθεια, όχι.
0: Λα Παναγία μου, μη διακόπτης. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα.
2: Για τον κύριο Παυλίδη.
0: Για τον κύριο Παυλίδη που πρέπει να ετοιμάσει την κουτάρα από η Φαντίδη, βεβαίως, βεβαίως. Και τα γλυκά μας, εννοείται, και τα παγωτά μας, καινούργια παγωτομηχανή, και τα παγωτίνια μας που είναι μικρά και τρώγονται χωρίς τύψεις. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο, ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό στη Μεγάλου 30, Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας στο Χιόδεντρο. Ποιος έχει έρθει τώρα, γιατί αναρωτιέσαι. Μετά τις διαφημίσεις, παιδιά, θα σας πάω ένα μουσικό ταξίδι στο έργο των μεγάλων συνθετών. Όχι εγώ δηλαδή. Το Μπαϊρακτάριο Δημοτικό Οδείο Καστοριάς. Οπότε πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό.
2: Εγώ.
0: Ολιγόλεπτο και επιστημέ.
2: Εγώ σας αφήνω για, για την ώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Ίσως σας προλάβω στις 12.
0: Ωραία, θα σε περιμένουμε. Ναι.
2: Προς το παρόν λοιπόν, αντεμπάει από μένα και στο επανειδήν.
0: Ωραία, και εμείς πάμε σε διαφημιστικό και σε πολύ πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαχανοκήπων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό γλέντι του χωριού το Σάββατο 27 Ιουνίου στο γήπεδο των Λαχανοκήπων. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και παράδοση με το μουσικό συγκρότημα Μουσικό Ηχόχρωμα. Στη λύρα θα είναι κοντά μας ο Τάσος Μακρύδης. Στο γλέντι συμμετέχει και το χορευτικό της Ευξήνου Λέσχης Άργους Ορεστικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαχιοφόρος αγορά με περισσότερα από 200 δώρα. Σάββατο 27 Ιουνίου σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε μαζί σε μια αυθεντική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κέφι στους Λαχανόκηπους. Το γλέντι γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας.

0: μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
1: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
1: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
1: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 246070 27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν για την δεύτερη μας ώρα για σήμερα και όπως σας υποσχέθηκα και πριν το διάλειμμα, θα σας πω τώρα ένα πολύ ωραίο μουσικό ταξίδι με πολύ ωραίους καλεσμένους που έχουμε εδώ σήμερα, με τον Πασχάλη τον Καρβουνάρη και τον Βασίλη τον Θεμελή. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλο και το ακροατήριο.
0: Τι ωραία πράγματα που μας έχετε ετοιμάσει ρε παιδιά. Τι θα δούμε τη Δευτέρα?
2: Βεβαίως, ξεκινάμε. Μάλλον τελειώνουμε την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά στο 2 με τη συναυλία την καλοκαιρινή που έχουμε σχεδόν θυμοτυπικά κάθε χρόνο εδώ και 2-3 χρόνια. Την Δευτέρα 29 Ιουνίου 8:30 στο όμορφο αρχοντικό του Πηχαιών.
0: Λοιπόν, ένα μουσικό ταξίδι στο έργο πολύ μεγάλων Ελλήνων συνθετών λοιπόν θα ακούσουμε και θέλω να μου πείτε πώς έτσι γεννήθηκε η ιδέα αυτής της παράστασης, αυτής της εκδήλωσης.
1: Γενικά, έτσι όπως είπε και ο Πασχάλης, έχουμε αυτά τα 3 τελευταία χρόνια που κάνουμε αφιερώματα σε διάφορους συνθέτες. Τα 2 τελευταία, πέρσι κάναμε για τον Μίκη Θεοδωράκη, γιορτάζοντας κιόλας τα 100 χρόνια από την γέννησή του. Μαζί κιόλας είχε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν προλαβαίναμε να κάνουμε αφιέρωμα και για αυτόν. Φέτος μαζί με αυτήν την συναυλία κάνουμε αφιέρωμα και για τον Μάνο Χατζηδάκη και ταυτόχρονα και άλλους μεγάλους Έλληνες συνθέτες.
0: Ποιους συνθέτες, έργα ποιων συνθετών θα ακούσουμε?
1: Του Κουγιουμτζή, του Λοΐζου και διαφόρων άλλων συνθετών που και πιστεύουμε να το ευχαριστηθεί ο κόσμος.
2: Και πιο σύγχρονος λίγο, Εμβαθία Ρεμπούτσικα, Καραίνδρου.
0: Πώς από όλους τους συνθέτες, έτσι, πώς γίνεται η επιλογή, δηλαδή πώς καταλήγεται πάντα είτε σε συνθέτες είτε και σε συγκεκριμένα τραγούδια συνθετών? Πώς τα συνθέτετε, πώς τα δημιουργείτε όλα? Ορίστε.
2: Ποιο είναι το κριτήριο?
0: Το κριτήριο για να επιλέξετε και τους συνθέτες αλλά και τα συγκεκριμένα έργα που θα ακούσουμε. Δηλαδή τώρα από το Θοδωράκη, πώς κάνεις επιλογή ή από το Χατζηδάκη και μένεις σε πόσα θα παρουσιάσετε από τον καθένα?
2: Από 2-3 με τον καθένα.
0: Ωραία.

0: τραγουδήσει και μαζί μας ο κόσμος. Αυτό.
1: Τα νέα παιδιά τώρα που έχετε, γιατί έχετε. Αρχικά, πόσα παιδιά έχει αυτή τη στιγμή το ΟΔΙΟ μας, πόσους μαθητές?
2: Το ΟΔΙΟ αυτή τη στιγμή έχει περίπου στους 180 μαθητές.
1: Και θα συμμετέχουν όλοι, ε?
2: Θα συμμετέχει ένα πολύ μεγάλο μέρος.
1: Τι ωραία.
2: Αυτού. Και φυσικά μαζί με αυτούς συμμετέχει και η μπάντα που αποτελείται και από ενήλικες αλλά και από ανήλικους μαθητές, δείχνοντας κιόλας και οι ίδιοι οι γονείς στα παιδιά τους ότι η μουσική δεν έχει ηλικία.
0: Δεν έχει ηλικία, δεν έχει όριο. Οι ομάδες τέτοιου είδους που έχω ξαναρθεί και ξαναπεί εδώ στο σταθμό αφοράν κυρίως όχι μόνο το πολιτισμικό κομμάτι του τόπου, αλλά αφοράν και ένα κοινωνικό έργο. Έτσι. Έρχονται, συνδυάζουν και την παρέα, αλλά και τη συμμετοχή σε μια ομάδα που διαφόρων ηλικιών. Όλο αυτό έχει να κάνει με σεβασμό, με πειθαρχία, με ένα ευρύτερο κοινωνικό αντίκρισμα ως προς την τοπική κοινωνία. Δεν απασχολούνται με παρέες που θα είναι στα σοκάκια, αποφυγή, ας το πούμε, από κακές συνήθειες και ούτω καθεξής.
1: Πάντα η μουσική εξευγενίζει λίγο την ψυχή, σωστά?
0: Ναι,
2: και είναι... κοινωνικοποιεί.
1: Ναι, σωστά.
2: Έτσι κι αλλιώς που είμαστε σε μια τέτοια φάση της κοινωνίας μας που αρχίζουν λίγο όλες αυτές οι έννοιες να είναι λίγο πιο στενές.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Και μάλιστα όταν βρίσκεται ένα παιδί και σε ένα ΟΔΙΟ, μαθαίνει και πώς να λειτουργεί μόνος του, διότι ο καθένας παίζει ένα όργανο, παραδείγματος χάρη, ή τραγουδάει ο ίδιος, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι ενταγμένος σε ένα σύνολο. Δηλαδή είναι τόσο ατομικό χόμπι, ενασχόληση, να το πω, όσο και ομαδικό. Σωστά.
0: Σωστά. Στο ΟΔΙΟ, το πρόγραμμα του ΟΔΙΟ αφορά κυρίως την ατομικότητα όσον αφορά τα μαθήματα. Αλλά δεν είναι ο μόνος στόχος. Γι' αυτό κάνουμε και τα σύνολα που έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Τα διάφορα τμήματα, το τμήμα της κιθάρας με τον κύριο Βασίλη, η μπάντα, αλλά η χοροδία που έχουμε. Και θα δημιουργηθούν και άλλα από τη νέα φετινή χρονιά.
1: Θα μας πείτε και για την επόμενη χρονιά. Θέλω να ρωτήσω τώρα σε σχέση με τα παιδιά, αυτό που λέγαμε πριν. Εσείς έχετε επιλέξει πραγματικά κορυφαίους συνθέτες, πραγματικά τραγούδια με ποιότητα. Και νομίζω ότι η νέα γενιά σήμερα, οι μουσικές επιλογές τους, δεν ξέρω, είναι καλές? Είναι τάσεις της εποχής και όλες οι εποχές τα είχαν? Πώς λοιπόν τα παιδιά που ξέρουμε τι μουσική περίπου τους αρέσει, ξέρουμε τι μουσική αρέσει πάνω κάτω στην νεολαία αυτό το διάστημα, πώς αντιμετωπίζουν αυτούς τους συνθέτες? Δηλαδή τα τραγούδια αυτά τους αρέσουν, μπορούν να προσαρμοστούν, ή είναι παιδιά που έτσι και αλλιώς λόγω του ΟΔΙΟΥ έχουν τέτοια ακούσματα και τους είναι πιο συνηθισμένο, και τα παιδιά του ΟΔΙΟΥ ακόμα ακούνε άλλη μουσική?
2: Πράγματι τα νέα παιδιά έχουν άλλες τάσεις.
1: Ναι.
2: Έχουν αυτήν την τάση της πιο εύκολης μουσικής, ή έτσι όπως έχει εξελιχθεί η μουσική στα τωρινά δεδομένα, που αποτελείται σχεδόν μόνο από ρυθμό. Εγώ αυτό που διαπιστώνω από τους μαθητές του ΟΔΙΟΥ, αλλά και γενικά από άτομα τέτοιας ηλικίας που συναναστρέφομαι, είναι ότι άμα θα τους δοθεί η ευκαιρία να ακούσουν μελωδίες, δεν λένε όχι. Mm. Αυτό μου δίνει την χαρά ότι λείπουν από την καθημερινότητά τους, λείπουν από τα μέσα, που αυτά τα μέσα μπορεί να είναι, χωρίς να κατηγορώ κανέναν φυσικά, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το TikTok, το YouTube, που παρόλο το ότι έτσι κι αλλιώς μπορεί να είναι πιο εμπορική με την ευρύ τεριένεια, δηλαδή τη χρηματική, το να ακούν αυτή την εύκολη μουσική και να έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση, ο άνθρωπος από τη φύση του δεν ζει μόνο με το ρυθμό. Ναι. Ο άνθρωπος από τη φύση του χρειάζεται και το ένα και το άλλο. Χρειάζεται ρυθμό, χρειάζεται μελωδία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκαν αυτές οι καλές τέχνες που αφορά τη μουσική. Πρώτα ασχολήθηκε με το ρυθμό, την κίνηση δηλαδή, μετά άρχισε να τραγουδήσει.

0: τραγουδάει και όλο αυτό μαζί το δημιούργησε και το έκανε μουσική. Είναι έκφραση. Τώρα σίγουρα επειδή ζούμε σε όλη αυτή την πάρα πολύ γρήγορη κιόλας πληροφορία, εγκλωβίζονται αυτοί οι νέοι άνθρωποι, ναι, σε αυτό το τόσο πολύ εύκολο. Το να πω ότι ξέρεις θα κινηθώ και μόνο.
1: Άρα εμείς αρκεί να τους δώσουμε το ερέθισμα, δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Εσείς πώς τα προσεγγίζετε τα παιδιά, ώστε αυτό που κάνουν, δηλαδή έρχονται εκεί προφανώς για να μάθουν ένα όργανο, να μάθουν να τραγουδάνε, πώς τους κάνετε να τους αρέσει κιόλας αυτό, δηλαδή να μην πάω εγώ τυπικά, στερεοτυπικά να εκτελέσω μία παρτιτούρα, αλλά αυτό που κάνω να μου αρέσει κιόλας, έτσι ώστε να δώσω και την ψυχή μου, διότι η μουσική είναι και ψυχή.
2: Ναι, πάνω απ' όλα μετράει η επαφή με το δάσκαλο,
1: ναι.
2: Είναι πολύ βασικό. Έρχεται, εξοικειώνεται, σιγά σιγά μαθαίνει ένας τον άλλον. Οπότε ο δάσκαλος είναι σε θέση να κατευθύνει προς μια, ας το πούμε, όμορφη έκφραση συναισθημάτων του παιδιού.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε και κάθε φορά που ανάλογος τι θέμα θα έχουμε επιλέξει για την κάθε συναυλία, έτσι κατευθυνόμαστε. Παίρνουμε εμείς, εγώ προσωπικά παίρνω και συμβουλές από τα παιδιά. Παιδιά, θα έχουμε αυτό το θέμα. Τι θα θέλατε, αναζητήστε, ψάξτε, ερωτηθείτε, ναι, τι γίνεται.
1: Νομίζω και αυτό είναι πολύ σωστό και οι δικοί τους, δηλαδή εκτός από τη δική μας καθοδήγηση, να ψάξουν μόνοι τους. Έχουν εμείς και εσείς φυσικά. Και όσο παλιότερα πας, ο κόσμος έπρεπε να ψάχνει πολύ περισσότερο. Ήταν πολύ πιο δύσκολο να ψάχνεις τη μουσική σου από ότι είναι σήμερα που έχεις όλα τα διαθέσιμα μέσα. Είναι πολύ σημαντικό να ψάξουν και μόνοι τους.
2: Ναι, η ενεργοποίηση οπότε στην διδασκαλία είναι από τα πρώτα κριτήρια που οφείλει ο δάσκαλος, ο καθηγητής να δώσει στο παιδί, ενεργοποίηση, να ενεργοποιηθεί.
1: Πολύ ωραία. Οπότε πάμε σε αυτό που ξεκινήσατε να λέτε και πριν. Θέλω να, εφόσον είστε και εδώ, να κάνουμε και μια γνωριμία έτσι καλύτερη του οδείου προς το κοινό, να πούμε λίγα πράγματα και για το τι μπορεί να κάνει ένα παιδί ερχόμενο στο οδείο, τι μπορεί να μάθει.
0: Μπορεί να μάθει τα κλασικά όργανα τα οποία διδάσκονται σε όλα τα οδεία, το οποίο είναι το πιάνο, η κλασική κιθάρα, το βιολί, το φλάουτο. Μπορεί όμως να μάθει και πιο έντεχνα όργανα και λαϊκά, όπως είναι το μπουζούκι, η ποντιακή λύρα, η drums, το αρμόνιο, η ηλεκτρική κιθάρα, η ακουστική κιθάρα κτλ. Κτλ.
1: Εγώ που είχα πάντα αποθυμένο να μάθω πιάνο, εάν έρθω τώρα στα 36 μου πια, έχω τη δυνατότητα, δηλαδή θα τα καταφέρω. Δηλαδή έχετε και μεγαλύτερους ενδεχομένως μαθητές εκτός από παιδιά.
2: Να σας πω, εγώ στην πάντα έχω και μέχρι 70 χρονών
1: μαθητή. Που έμαθε τώρα ή που γνώριζε από παλιότερα.
2: Είχε επαφή με το όργανο, τώρα απλά ανακαλύπτει και άλλες πτυχές της μουσικής.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι παρακολουθεί και πρόγραμμα του οδείου, κανονικά, με μέθοδο, συστηματικά, ως προς το πρόγραμμα το ημερήσιο. Ακολουθεί τις οδηγίες.
1: Οπότε από μέχρι τι ηλικία έχουμε στο οδείο?
2: Στο οδείο έχουμε από 8 μέχρι 88.
1: Τι ωραία. Και αυτή η σύμπραξη είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε σχέση με αυτά που λέγαμε και πριν. Δηλαδή το ότι μπορεί να, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, δεν έχει ηλικία η μουσική.
2: Δεν έχει ηλικία η μουσική. Μετά εγώ θεωρώ, ακόμα και αυτό που είπες για την νεολαία πριν, ότι μετασχηματίζεται,
1: ναι,
2: από το ξεκίνημα με το που το ανακαλύπτει κάποιος. Μέχρι να τελειώσει η ζωή του, ακούει μουσική παντού, ασυνείδητα. Ναι.
1: Με το που γεννιέσαι, τον ανούρισμα.
0: Έτσι,
2: πριν γεννηθεί, με το που γίνεται.
1: Σωστά,
2: σύλληψη,
1: πολύ σωστά.
2: Ακούς την καρδιά της μητέρας.
1: Πολύ σωστά.
2: Είναι ο πρώτος καρδιακός μουσική που ακούς, είναι, ναι, ο καρδιακός παλμός της μητέρας.
1: Μα δεν γίνεται ζωή χωρίς μουσική.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: δεν
1: γίνεται.
2: Ο μετασχηματισμός αυτός όλος για μένα είναι καλός, γιατί ξημερώνει τον άνθρωπο σε πολλές καταστάσεις. Ναι. Είναι πολλά τα συναισθήματα, πολλές οι εκφράσεις, χαρά, λύπη, όλα αυτά είναι εκεί μέσα.
1: Πριν επιστρέψουμε στην πολύ ωραία εκδήλωσή σας, έτσι για να μας πείτε δύο κουβέντες ακόμα πριν το κλείσιμο, θέλω να σας ρωτήσω πότε ξεκινούν οι εγγραφές για την επόμενη χρονιά πια στο οδείο μας.
0: Οι εγγραφές αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Mm-hmm.
0: Με το καλό προσέρχονται οι γονείς. Και από 1 Οκτωβρίου αρχίζουν τα μαθήματα.
1: Πολύ
0: συγκληρώνονται
1: ωραία
0: τα τμήματα. Τα όργανα είναι ιδιαίτερα μαθήματα. Οι θεωρίες, καθώς και η χοροδία φυσικά, είναι ομαδικά μαθήματα τα οποία με συνεννόηση βρίσκονται οι κατάλληλες ώρες και ημέρες για να μπορούν να βολεύουν.
1: Ναι, τέλεια. Και πάμε λοιπόν και στη Δευτέρα ξανά. Αυτή τη Δευτέρα, όπως είπαμε, ένα μουσικό ταξίδι στο έργο των μεγάλων συνθετών στις 8.30 στο Αρχοντικό Πηχαιών, σε έναν υπέροχο χώρο θα φιλοξενηθείτε, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του. Με είσοδο ελεύθερη, να πούμε, στο κοινό.
2: Σωστά.
1: Πολύ σημαντικό. Βέβαια. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρετε συντελεστές, να μην αδικήσουμε κανέναν, να ακουστούν όλοι.
0: Φυσικά, συμμετέχει η παιδική και φηβική χοροδία του Οδείου, συμμετέχει η φιλαρμονική του Δήμου,
2: μπάντα μας.
0: Η μπάντα, συμμετέχω εγώ, Θεμέλης ο Βασίλης, συμμετέχει ο Καρβουνάρης ο Πασχάλης, η Πιάτσικα η Μαγδαληνή, ο Παπάς ο Αργύρης, ο Τρυφόπουλος ο Νίκος, ο Κεραμίδης ο Γιάννης, ο Καπατασίδης ο Νίκος, ο Παπαδόπουλος ο Γιώργος, ένας μαθητής μου ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και συμμετέχει και αυτός ενεργά στην ορχήστρα μας, και πάνω απ' όλα ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Οδείου, ο κύριος Γιώργος Ματζιάρης, ο οποίος έχει όλη την επιμέλεια της συναυλίας.
1: Τέλεια.
2: Να αναφέρουμε ότι και χωρίς την υποστήριξη, τη συνεχή υποστήριξη από τη διοίκηση του Οδείου, έτσι όλο αυτό το καλλιτεχνικό έργο δεν θα μπορούσε.
1: Πόσο καιρό δουλεύετε για όλο αυτό?
2: Σχεδόν από την αρχή της χρονιάς.
1: Μάλιστα.
2: Σχεδόν. Σιγά σιγά, γιατί με όλες τις υποχρεώσεις που έχει κάθε μαθητής, κάθε παιδί, κάθε ενήλικας, προσπαθούμε να συνδυάζουμε κοινές ώρες για να γίνει ένα όμορφο αποτέλεσμα.
1: Σωστά.
2: Ξεκινάει από το να γραφτούν τα κομμάτια, να διδαχθούν, να οριμάσουν για να μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε τη Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε εσείς, αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο στον κόσμο.
0: Σας περιμένουμε με χαρά.
2: Αυτό. Να προσκαλέσουμε όλο το τοπικό κοινό και όσους μας ακούνε από μακριά, από κοντά, να έρθουν να απολαύσουν μια υπέροχη συναυλία στο αφιέρωμα των μεγάλων Ελλήνων συνθετών.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ.
0: Και εμείς.
1: Να ξέρετε ότι είστε η πρώτη μου ζωντανή συνέντευξη.
2: Μεγάλη μας τιμή.
0: Πραγματικά.
1: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Την επόμενη φορά και με τα μουσικά μας όργανα.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω για το φινάλε. Ότι την επόμενη φορά σας περιμένω με χαρά όλους. Όσους περισσότερους μπορείτε να τις φέρετε εδώ να τις ακούσουμε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Οπότε αυτή τη Δευτέρα θα είμαστε όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι στην αυλή του Αρχοντικού Πηχαιών στις 8.30 το βράδυ για να απολαύσουμε την πολύ ωραία συναυλία που έχει ετοιμάσει τον Παρακτέριο Δημοτικό Οδείο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα.

Νομίζω ότι ακούσατε και ακούσαμε πολύ ωραία πράγματα και καλή επιτυχία για άλλη μια φορά στο οδείο μας. Προχωράμε λίγο την εκπομπή μας. Πριν το διαφημιστικό, είμαστε με Ανθοπολείο Χλώη και θα απευθυνθώ φυσικά πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και εμείς που θέλουμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι μας. Και τι μας αρέσει πολύ να κάνουμε το καλοκαίρι? Να καθόμαστε σε αυλές και μπαλκόνια. Αλλά πρώτα πρέπει να τα στολίσουμε. Να πάρουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου και φυτά, να τα βάλουμε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Ό,τι έχει ο καθένας. Δεν πειράζει που δεν έχουμε και τη μεγαλύτερη αυλή. Θα κάτσουμε ωραιότητα στο μπαλκονάκι μας και θα φωνάξουμε την παρέα μας. Αρκεί, όπως είπαμε, να το στολίσουμε και να το κάνουμε όμορφο. Να πάρετε και κεριά από Noble Senses, που θα τα βρείτε και αυτά στο Ανθοπόλιο Χλώη, να κάνετε λίγο ατμόσφαιρα. Μας βρίσκεται στην Αποδήμον Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

0: εμείς τώρα πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό μας και θα επανέλθουμε ίσως με λαχανόκηπους για να μας πούν και τα παιδιά τι έχει, τι χαμός έχει να γίνει αύριο στις λαχανόκηπους. Είδα ότι πήγε και ο Τασέτας, οπότε περιμένω να μου πει και αυτό στις εντυπώσεις του. Διαφημιστικό και επανερχόμαστε, έχουμε και δώρα. Μην το ξεχνάτε κι αυτό.
1: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
1: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
6: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
1: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Αντένες FM 93,6.
0: Επιστροφή λοιπόν και Τασέτας ξανά μαζί μας στο στούντιο.
11: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα κύριε Τασέτα. Και πού θα σε πάω τώρα? Δεν μπορείς να φανταστείς πού θα σε πάω. Θα σε πάω εκεί που ήσουν και χθες. Πού ήσουν χθες?
11: Λαχανόκηπους.
0: Λαχανόκηπους. Ναι. Και έχω τον Τασέτα εδώ από το πρωί να μου λέει πόσο μαγευτικό μέρος είναι η Λαχανόκηποι. Και έχουμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαχανόκηπων μαζί μας, την κυρία Ελευθερία Γρηγοριάδου. Ελευθερία, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη παρέα σας.
0: Τι κάνετε εκεί στους Λαχανόκηπους?
12: Καλά, καλά. Είμαστε πολύ καλά. Ήρθε και ο Τασέτας εδώ.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς του. Από το πρωί μου λέει, ρε, ξέρεις τι όμορφο χωριό. Γιατί εγώ δεν έχει τύχει να έρθω ποτέ.
11: Όντως,
0: η αλήθεια είναι.
12: Φέτος.
0: Φέτος όμως θα έρθω. Λοιπόν, δεν έχει τύχει πραγματικά να έρθω και μου περιέγραφε το μέρος και πραγματικά έπαθα σοκ από την περιγραφή του και μόνο.
12: Είμαστε πολύ ωραία εδώ. Έχουμε έναν πολύ ωραίο χώρο και για τα παιδιά. Έχουμε ένα καφενείο. Έχουμε το γήπεδο πάνω που θα γίνει το γλέντι μας αύριο, που είναι ένας όμορφος χώρος, περιποιημένος.
0: Πόσους κατοίκους έχουν πια οι Λαχανόκηποι?
12: Γύρω στους 70.
0: Είστε λίγοι αλλά καλοί.
12: Λίγοι είμαστε αλλά καλοί.
0: Λοιπόν, πες μας, Ελευθερία, τι ετοιμάζετε για αύριο βράδυ?
12: Λοιπόν, αύριο έχουμε μαζί μας την ορχήστρα Μουσικό Ηχόχρωμα. Έχουμε στη λύρα τον Τάσο Μακρύδη για να έχουμε επιλογή στα μουσικά ακούσματα του καθενός.
0: Άρα θα ακούσουμε και λίγα ποντιακά.
12: Και λύρα, και λύρα. Καθώς πόντια η πρόεδρος.
0: Βέβαια.
12: Πρέπει να γίνει και αυτό.
0: Βέβαια, να μην ρίξει και εσύ ένα χορό.
12: Έτσι, έτσι. Θα μας τιμήσει με τη συμμετοχή της Εύξηνος Λέσκη του Άργους Χορευτικού.
0: Οπότε θα δούμε χορευτικά και από.
12: Θα δούμε και χορευτικό και από την Εύξηνο Λέσκη. Έχουμε πολλά δώρα.
0: Λοιπόν, άκου τα σέτα τώρα. Πόσα δώρα έχετε, Ελευθερία? Άκου τα σέτα, θα πάθει σοκ.
12: Πάνω από 200 δώρα.
0: Πάνω από 200 δώρα.
12: Να ευχαριστήσω και τους, όλα τα καταστήματα που μας έδωσαν τα δώρα για τη λαχιοφόρο μας.
0: Όπως έλεγε και η μαμά μου τις προηγούμενες μέρες, κάθε φορά που λέγαμε για την εκδήλωσή σας, όποιος πάει, κερδίζει. Σίγουρα.
12: Έτσι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε και τα μεγάλα δώρα της βραδιάς, βέβαια, που όσα δεν κερδίζουν λαχεία, τα κρατάει ο κόσμος και στο τέλος βγαίνουν σε μια κλήρωση. Τα δώρα μας, να τα πω.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, να μας πεις ό,τι θέλεις.
12: Είναι μια δωρεάν συμμετοχή για ένα άτομο για την επόμενη μεγάλη εκδρομή του συλλόγου μας από το γραφείο Dolas Travel. Μια Smart TV 40 inch on προσφορά του Γιάννη Σαχινίδη, επισκευές τηλεοράσεων και κατάσταση καμερών. Ένα γούνινο σακετάκι από τον Ευραγκάλα Κωνσταντίνο και δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό από την Καραγιάννη Αναστασία Sirius Guest House.
0: Στον Εστόριο.
12: Στον Εστόριο.
0: Και πόσα ακόμα δώρα. Μιλάμε τώρα για πάνω από 200 δώρα και συγχαρητήρια.
12: Η αλήθεια είναι, ναι,
0: για όλη σας την προσπάθεια. Πόσια, καταρχάς, να πω ότι έχετε κάνει και φανταστικά βιντεάκια.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που στηρίζει και αυτά τα βίντεο.
0: Φανταστικά βίντεο.
12: Με την αγάπη τους προχωράμε και εμείς μπροστά.
0: Πόσοι άνθρωποι χρειάστηκε, Ελευθερία, να δουλέψουν για να στηθεί όλο αυτό, για να στήσετε τις εκδηλώσεις σας, για να βρείτε τους χορηγούς σας?
12: Θα σου πω. Θέλω να πω δύο λόγια για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Αποτελείται από άτομα με πολλή όρεξη. Θα ήθελα να πω και τα ονόματά τους, γιατί συνήθως βγαίνω εγώ, ακούγομαι μόνο εγώ, αλλά πίσω από μένα είναι πολύ άξια πρόσωπα. Είναι ο Μάκης ο Παπάς, ο Αλέξανδρος ο Γρηγοριάδης, η Θεοδώρα η Παπά, η Σόφη Παπαλαζάρου και η Δήμητρα η Παπαλαζάρου. Είναι άτομα με πολύ αγάπη για το χωριό. Αφήνουμε όλες τις δουλειές μας, τα παιδιά μας, τα πάντα, για να έρθουμε και να είναι όλα έτοιμα σε οποιαδήποτε εκδήλωση και κάθε βήμα του συλλόγου που κάνουμε.
0: Και να πω ότι είναι και ένας πολύ νεανικός σύλλογος, δηλαδή είστε όλοι νέα παιδιά.
12: Είμαστε.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους συλλόγους και για τις δράσεις τους, γιατί χρειάζεται όντως, αφιερώνεται όλοι οι άνθρωποι των συλλόγων, όλων των συλλόγων, αφιερώνεται πάρα πολύ από τον προσωπικό σας χρόνο και πραγματικά είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Πολλές εργατόρες, αλλά πάντα εθελοντικά.
12: Εννοείται, εννοείται. Έτσι. Τώρα βέβαια για το γλέντι μας και για διάφορα άλλα πράγματα έχουμε και ανθρώπους από τα μέλη του συλλόγου γενικότερα που βοηθάνε σε κάθε μας εκδήλωση. Τους ευχαριστώ και αυτούς, γιατί όλοι μαζί βοηθάμε για να γίνει το να στηθεί το γλέντι και οτιδήποτε κάνουμε. Όλα θέλουν προσπάθεια από όλους μας.
0: Έτσι είναι. Για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που βγαίνει πάντα, το οποίο είναι αρτιότατο, χρειάζεται προσπάθεια από όλους. Πόσα χρόνια, Ελευθερία, δραστηριοποιείται ο σύλλογος?
12: Ο σύλλογος υπήρχε
0: από το 1983. Πρέπει να είναι ένας παλιός σύλλογος, έτσι?
12: Ναι, από το 1983. Μετά λειτουργήσε για κάποια χρόνια, σταμάτησε μια δεκαετία περίπου.
0: Και πήρατε τα ενία.
12: Από όσο μας, ναι, το 2023.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Άνθρωποι με μεράκι, να ξαναστήρουν τους συλλόγους για τα χωριά τους. Αυτό δείχνει πραγματική αγάπη στα χωριά. Και νομίζω ότι εσείς είστε οι άνθρωποι που τα κρατάτε.
12: Μακάρι, μακάρι όλα τα χωριά να έχουν ανθρώπους, να μην σβήσουν τα χωριά μας και να μας στηρίζουν όπως μας στήριξαν τώρα και ο Δήμος Άγρος Οριστικού και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όλοι στηρίζουν και να στηρίζουν τα χωριά, γιατί και τα χωριά πρέπει να είναι ζωντανά, να υπάρχει και εκεί κόσμος.
0: Κάνετε και άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα, ας πούμε, ετοιμάσατε το γλέντι σας, το παραδοσιακό σας γλέντι. Κάνετε και άλλα πράγματα, δηλαδή συγκεντρώνεστε, ναι, ναι. Βρίσκεστε και κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
12: Καταρχάς τον Αύγουστο, 29 Αυγούστου, έχουμε πάρτι. Έχουμε το πάρτι μας εδώ στο χώρο που είστε τα σέτας κάτω στο χορτό.
0: Και εκεί θα πάμε τα σέτα.
12: Έχουμε το υπέροχο πάρτι μας. Εκεί πέρα, ναι, είναι άλλη κατάσταση, άλλη κατηγορία κλεντιού αυτό.
0: Άρα έχετε πράγματα που σχεδιάζετε όλη τη διάρκεια
12: έχουμε,
0: του χρόνου.
12: Κάνουμε εκδρομές στο εξωτερικό, μέσα στην Ελλάδα.
0: Πού πήγατε.
12: Πέτος είχαμε πάει Βουδαπέστη και Βιέννη.
0: Να μας πάρετε και εμάς. Ναι. Τα σέτας δεν παίρνει αεροπλάνο βέβαια. Θα πρέπει να το φέρουμε με αυτοκίνητο.
12: Είναι αγώνες, με το λεωφορείο πάμε.
0: Πάμε το λεωφορείο. Μας έχετε σίγουρο στην επόμενη εκδρομή.
12: Και εμείς με το λεωφορείο. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Συνήθως ακολουθούν άτομα τα οποία αγαπάνε το σύλλογο. Και περνάμε πολύ ωραία σε οτιδήποτε κάνουμε.
0: Μπράβο ρε παιδιά, και ξαναλέω για άλλη μια φορά, ένας νεανικός σύλλογος, και αυτό έχει πολύ πολύ σημασία, γιατί δείχνει ότι και οι νέοι άνθρωποι αγαπάνε και στηρίζουν τα χωριά τους, έτσι.
12: Ναι.
0: Έτσι. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Ελευθερία λοιπόν αύριο Σάββατο.
12: Έτσι, σας περιμένουμε όλους να έρθετε εδώ στους λαχανόκηπους.
0: Να πω τώρα λουκάνικα, σουβλάκια, να λουκάνικα, πω και πατατούλες για εσάς που θέλετε και την πατάτα σας.
12: Εννοείται.
0: Ποτά, μπύρες, ρετσίνες, μουσική, χορός.
12: Τα πάντα όλα.
0: Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον όπως μας το περιέγραψε και ο Τασέτας, και ανυπομονώ να έρθω να το δω.
12: Σας περιμένουμε όλους με πολύ χαρά.
0: Καλή επιτυχία, πολύ καλή επιτυχία να έχετε αύριο. Καλά να περάσετε και του χρόνου με υγεία.
12: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
11: Γεια σας.
12: Και περαστικά στο Χρήστο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
12: Γεια.

0: διαστάσαι τα δύο ωραία πράγματα.
1: Πολύ ωραία. Εκεί σου λέω το μέρος είναι φανταστικό.
0: Ανυπομονώ να το δω, αλήθεια σου λέω. Ναι. Γιατί δεν έχει τύχει πραγματικά ποτέ να πάω. Καλημέρα να πω στην Δήμητρα από το Ανθοπολείο Κλόη που μας έστειλε νωρίς το μήνυμά της, αλλά σαν γνήσια απόγονη του father, αργώ να δω τα μηνύματα. Το έστειλε το μήνυμα όταν ήταν και η mother εδώ. Good morning Vietnam, όπως έλεγε και ο Robin Williams, μου στέλνει η Ρουλίτα. Καλημέρα στη Ρουλίτα. Σφαίρα σήμερα, μήνυμα Δαβίδ.
1: Όπα.
0: Σφαίρα μου λέει πάτε σήμερα. Καλημέρα.
1: Σφαίρα, και εγώ λέω κάτι θα γίνει με σφαίρα.
0: Λες να μας περιλάβουμε τη σφαίρα.
1: Έχει σκοτώσει εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, μην μου πεις ότι ξαναμπήκε στο στούντιο η Μίγα.
1: Κοίτα, είναι πάνω στο μικρόφωνο εδώ πέρα τώρα.
0: Θέλετε δική της εκπομπή. Έβγαλε και η Μίγα. Και πήγε στο μικρόφωνο.

0: Πάμε λίγο και Fellowship of Magic όμως, το οποίο τα σέτα μου, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, το μαγαζί αυτό, την καινούργια μας αγαπημένη συνήθεια, δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, αυλίτσα ωραία για εσάς που έχετε και παιδάκια. Στο λέω γιατί μπορεί η Γεωργία να παίξει στην αυλή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και να είναι απολύτως προστατευμένη. Μουσική που δεν σε διακόπτει, αλλά σε ταξιδεύει. Να πούμε και δύο κουβέντες μεταξύ μας δηλαδή. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα όλα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, αν σ' αρέσουν και αυτά. Είναι όλα αυτά λοιπόν που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες, φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, εσύ που είσαι και του τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Σας έχω περιγράψει τα θεματικά καφέ τι είναι. Στείνονται με βάση εμπνευσμένα από ταινίες ή σειρές. Αυτό το διάστημα έχουμε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει στην πορεία και να πάρει άλλη μορφή το καφέ και μπορείτε να βρείτε και συλλεκτικά αντικείμενα που θα τα δείτε εκεί στο Fellowship of Magic, αλλά μπορείτε να βρείτε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια που δεν τα βρίσκετε πουθενά μα πουθενά αλλού και να παίξετε. Μας βρίσκετε στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 στην Νότια Παραλία. Παίρνουμε και αέρα Λίμνης λοιπόν. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
2: Ακούς Antennas FM 93 και 6.

0: It takes a thought to make a word.
1: Κώστας από τα Γιάννη να στέλνει την καλημέρα του και ένα ολάνθιστο τριαντάφυλλο εδώ. Καλημέρα από τα Ιωάννα, καλό Σαββατοκύριακο. Τι καιρό κάνει ρε παιδιά στα Γιάννενα. Εδώ αυτές τις μέρες πήξαμε στη βροχή, είχαμε αναβολή της μίας εκδήλωσης μετά την άλλη ρε τα σέτα.
2: Ναι.
1: Και είχε πολύ ωραίες εκδηλώσεις αυτές τις δύο μέρες που πέρασαν και αναβλήθηκαν όλες. Ελπίζουμε να δούμε νέες ημερομηνίες για τις εκδηλώσεις. Εγώ καλά ρωτάω για τα Γιάννενα. Εδώ τι καιρό έχουμε, εσύ που ήσουν
2: εδώ
1: έξω.
2: Εδώ καλό είναι.
1: Για να δω λίγο θερμοκρασία.
2: Καλός καιρός είναι.
1: Πόσο είμαστε αυτή τη στιγμή,
2: 28?
1: 26,4 αυτή τη στιγμή. 26. Στην Καστοριά είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα, με χαμηλότερη 17,2. Μάλιστα.
2: Και να πούμε κιόλας ότι στο Νταϊλάκι μόλις με στείλαν μήνυμα.
1: Α, μου τα είπες και
2: ναι,
1: πριν.
2: Μια αρκούδα εκεί κυκλοφορεί, έχει πάει αστυνομία.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή,
2: Ναι, ναι.
1: Στο Νταϊλάκι.
2: Αμέ
1: έφυγε από την Καλυθέα, πήγε Νταϊλάκι.
2: Στην Καλυθέα εδώ μέσα στην πλατεία αρκούδα.
1: Λοιπόν, στο σπίτι μας την είχαμε.
2: Έλα Χριστέ και πάλι.
1: Έφυγε ο φάδερ και ήρθε η αρκούδα. Δεν θέλω να κάνω κάποιο συνειρμό. Λοιπόν, ήταν στην πλατεία σε εμάς εδώ στην Καλυθέα πάρα προχθές. Χθες, όχι κάτσε προχθές. Είδαμε ένα βίντεο πάλι αλώνιζε στις γειτονιές σε κάτι στενά εδώ στην Καλυθέα. Βεβαίως και εδώ ήρθαν αστυνομίες, αλλά αυτή τη στιγμή μας λες Νταϊλάκι,
2: Νταϊλάκι.
1: Σε ποιο σημείο?
2: Στο πανεπιστήμιο, εκεί πάνω, κοντά στην παιδική χαρά.
1: Μάλιστα.

0: Το τυχό επιμένει και μου στέλνει καψούρο τράγουδα.
1: Οπα.
0: Αλέξης πρόεδρος μου έχει στείλει δύο επειδή δεν βάζει μυαλό το τυχό. Σου λέει δεν πάει να βάζει αυτή η Jason Mraz, Life is Wonderful. Εγώ θα στείλω Μανώλη Αγγελόπουλο, μη μου λέτε πια. Και, και πάνω Μαρίνο, άδικα χάρη στον καιρό. Σε αυτά τα δύο τραγούδια μου έχουν στείλει. Ο Αλέξης ο πρόεδρος και ο Τρυφάρας ο μάτια μου, αφιερωμένα τα τραγούδια, εάν τα ακούγαμε, στο ερωτοχτυπημένο συνεργείο, λέει εδώ, Βασίλη Κουμπίδη.

0: Να, τα Γιάννενα είναι χειρότερα από εμάς. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ο καιρός χθες τα Γιάννενα. Μεσημέρι 33 βαθμοί του Κελσίου. Χαμός. Καύσον. Απόγευμα βροχή με χαλάζι και 19 βαθμούς Κελσίου. Και ξυπνήσαμε με ομίχλη, λέει. Προσπαθούμε να διώξουμε την ομίχλη. Άκου τώρα. Από τον καύσωνα και τους 33 βαθμούς πήγανε στο χαλάζι με 19 βαθμούς και σήμερα το πρωί ομίχλη.
1: Κοίτα, μη χιονίσει κάτω μεσημέρι.
0: Χιόνισε στα Γιάννενα.

0: Τον Χρήστο τον Κρικόνη από τα Γιάννα, τον ξέρει, τα Σέτα.
1: Χρήστο Κρικόνη.
0: Είναι ο φίλο που έκανε ο μπαμπά μου την πρώτη φορά που νοσηλεύτηκε. Χαίρε,
1: ναι.
0: Χριστάρα, ναι. Έλενα και Όλγα και τα Σέτα τώρα πια.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: The good work. Μα εύχεται. Ο Χρήστο, καλημέρα, κύριε Χρήστο, καλημέρα. Όλα τα Γιάννα είναι αντένε.
1: Όλα, όλα. Αυτό, ναι, το έχω παρατηρήσει.
0: Και
1: Κώστα, ναι,
0: και Χρήστο, νομίζω μόνο εμά ακούν στα Γιάννα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και θα σας πάω λίγο και House of Beauty. Πάμε λίγο προς Άργος Οριστικό, γιατί σήμερα η Μαρία επέστρεψε, έτσι, επέστρεψε κανονικά στη θέση της, στο πόστο της. Κάναμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα, αλλά τώρα είμαστε εδώ για σας. Γιατί πείτε μου, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω όμως εδώ. Πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας τώρα. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς μα εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, γυαλί, φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Κάθε επιδερμίδα έχει διαφορετική ανάγκη, δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2027 πια, που πρέπει να εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα και η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γονατάκια, όπου νιώθουμε έτσι. Γιατί καλός ή κακός, όλες μας λίγο μια μικρή ανασφάλεια τη νιώθουμε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Δείτε τα αποτελέσματα, είναι πραγματικά αποτελέσματα, δεν είναι μόνο λόγια. V-Power και EMS, ψάξτε το να τα δείτε. Είναι και για το πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, το βρίσκεται στο House of Beauty μόνο. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 τι θα έλεγα, άλλο τηλέφωνο θα έλεγα. Και πρέπει να πάρω για ραντεβού. Γύρισε η Μαρία, 42368. Από 86, 40 και 86, 50 που είναι το δικό μας, αλλά και σε εμάς θα πάρετε, θα τις πω εγώ της Μαρίας. Αλλά και σε εμάς να πάρετε 86, 40 και 86, 50, γιατί σήμερα παιδιά έχουμε 10 πλέον δώρα και δεν έχω δώσει κανένα, οπότε σας περιμένω όλους 86, 40 και 86, 50 για να τα διεκδικήσετε.

0: Εκτός από τον κύριο Παυλίδη που έχει σήμερα γενέθλια και ακόμα δεν έχει έρθει κάποια κουτάρα, το μεγαλύτερο τεχνικό λευκό συσκευό των Βαλκανίων και προφεσόρ και πρόεδρα τώρα πια, σήμερα γιορτάζει ο Μακάριος.
1: Μακάριος.
0: Ο Μακάρης. Ο Μακαράς. Η Μακαρία, η Μακάρο, η Μακαρίτσα και η Μακαρούλα. Ξέρεις κανέναν Μακάριο?
1: Κανέναν.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Μακριά από τα ναρκωτικά, παιδιά, δεν κάνουν καλό. Και Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων.

0: Όπου και στέλνει και φωτογραφία ο Κώστας από τα Γιάννενα, πολυγιάδες συγκεκριμένα.
1: Μια
0: ομίχλη. Ένα σύννεφο έχει πνίξει, έχει κρύψει όλη την πόλη εκεί πέρα, όλο το χωριό. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μιλάμε σύννεφο, όχι ομίχλη. Εμείς εδώ, παιδιά, μια χαρά είμαστε. Με τον ήλιο μας, με την καλή μας θερμοκρασία, μια χαρά. Ποια Γιάννενα.

0: πλησιάζουμε και στο διαφημιστικό μας για να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα και θα σας πάω μέση Marvels γονείς μου, γιατί έχουμε πολύ ωραία καινούργια πράγματα. Έχουμε ένα ολοκένουργιο workshop, ένα ολοκένουργιο σεμινάριο. Γνωρίζω το πρόσωπό μου, για παιδιά είναι το σεμινάριο. Ένα εργαστήριο λοιπόν πύλου και συναισθημάτων. Ναι, εργαστήριο, πιο σωστή λέξη από το σεμινάριο, ειδικά για τα παιδιά. Εργαστήριο λοιπόν για παιδιά. Γνωρίζω το πρόσωπό μου. Παρατηρούμε πρόσωπα και μάσκες, ανακαλύπτουμε τα συναισθήματά μας, δημιουργούμε τη δική μας μάσκα με φυσικό πυλό. Τα παιδιά τρελαίνονται για φυσικά υλικά και πόσο μάλλον για τον πυλό που δημιουργούν ωραία πράγματα μόνα τους. Είναι για παιδιά από 6 έως 12 ετών. Είναι στις 2 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, 6 με 8. Για κρατήσεις 2467-0-24-639 στο Messi Marvels. Έχουμε όμως και Summer Workshops. Κάθε Παρασκευή θα έχουμε του Ιουλίου Summer Workshops, Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με συνοδό, 11 με 12 το πρωί, και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπαίνετε και Facebook και Instagram Messi Marvels για να συμπληρώσετε και τις φόρμες συμμετοχής ή όπως σας είπα να καλέσετε στο Messi Marvels. Messi Marvels, Μητροπόλεως 47, χάος. Που φέρνει χαμόγελα. Και εμείς τα σέτα, πάμε στο διαφημιστικό μας.
1: Φύγαμε.
0: Και επανερχόμαστε.

0: Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες 11.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670-24461.
8: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Μάικλ Μπόλτον, ο σκηνοθέτης. Επιστρέψαμε τα σέτα για την τρίτη μας ώρα, το πιστεύεις?
1: Πώς δεν το πιστεύω,
0: ότι είμαστε ήδη στην τρίτη ώρα.
1: Κύριοι.
0: Κύριοι, λοιπόν, και με τι επιστρέψαμε? Με Αγκίστρι. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, λοιπόν, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, η σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, που είναι πεντανόστιμες, που είναι θρεπτικότατες. Επίσης, πρέπει να τις εντάξουμε στη διατροφή μας, να δοκιμάσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως κεμπάπ τόνου. Πέντα νόστιμο κι αυτό. Η σνίτσελ ξηφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια. Πιο κοντά όμως, μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι, να απολαύσουμε την αυλή μας. Ο καιρός έφτιαξε επιτέλους ξανά να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι. Στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε, στην Νότια Παραλία. Αλλά και delivery. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, αν θέλετε να έρθουν όλα σπίτι σας. Μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt. Και αν μου πείτε δεν τα πάω καλά με τις εφαρμογές, κανένα πρόβλημα. Κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: άλλο θέμα της εβδομάδας στα ΣΕΤΑ ήταν ο Θωμάς Μόσχος στην σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάδας.
1: Γιατί σκιώδη, τι σκιώδη, τι
0: είναι. Α, πρέπει να στα πω και σένα.
1: Ναι.
0: Θα πάρω το δημοσιογραφικό μου. Ξέρεις τι, γιατί και η μάδερ δεν ήξερε. Και μου λέει η μάδερ ότι ο φάδερ τώρα θα μας κοροϊδεύει που δεν τα ξέρουμε. Εγώ τη λέω, πιστεύω ότι πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, οπότε πρέπει να εξηγήσω τι είναι η σκιώδης κυβέρνηση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Έχουμε μία κυβέρνηση. Η κάθε κυβέρνηση δεν έχει έναν τομέα. Τομέας αγροτικής, τομέας εργασίας, τομέας μπλα μπλα μπλα. Η κυβέρνηση έχει τομείς. Ο Τσίπρας τώρα κάνει μία σκιώδη κυβέρνηση και βάζει ανθρώπους σε κάθε τομέα της κυβέρνησης. Δηλαδή είναι σκιώδης υπουργός αυτή τη στιγμή ο κύριος Μόσχος. Για να ελέγχει το τι κάνει η κυβέρνηση. Κατάλαβες ποια είναι η σκιώδης κυβέρνηση.
1: Τώρα κατάλαβα.
0: Τώρα με πιασες.
1: Ναι.
0: Για πες, πώς σου φάνηκε, κάνεις και ένα βίντεο εσύ.
1: Εγώ πώς μου φάνηκε. Εντάξει, ο άνθρωπος. Εγώ πρώτα απ' όλα του είχα πει ότι για να κυβερνήσει κάποιο, δηλαδή για να κάνετε αυτά που λέει πράξη, πρέπει να πάει με κάποιο άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γιατί και ο κύριος Βαρουφάκης, όπως βλέπουμε, είναι.
0: Ίσως να είναι και εκτός βουλής, δεν ξέρουμε.
1: Ναι,
0: ακόμα.
1: Ήταν έτσι κι αλλιώς στις προηγούμενες εκλογές.
0: Οπότε θεωρητικά σαν να άκουσε τη συμβουλή σου. Γιατί
1: νομίζω καλά
0: ανεβαίνει πολύ το κόμμα του.
1: Εγώ ξέρεις τι του είχα πει. Του λέω καλά, ρε, γιατί δεν έχεις πάει ακόμα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μας είπε ότι δέχθηκε,
1: δέχθηκε προτάσεις
0: από όλα τα κόμματα εκτός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, όχι. Εγώ ξέρω ότι και από τη Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω αν δέχθηκε πρόταση. 100%. Γιατί εμείς δεν το θέλουμε. Άμα θυμάσαι, γιατί μερικοί τώρα τον κατακρίνουν το Θωμά και για μένα είναι λάθος. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, άμα θυμηθούμε τι έλεγε πριν ο άνθρωπος για το Μητσοτάκι, για τη Νέα Δημοκρατία,
0: ακριβώς,
1: δεν συμφωνούσε.
0: Και εμείς η κυβέρνηση.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι τώρα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Και γενικώς εμένα αυτή η λογική μου αρέσει. Δηλαδή μου αρέσει. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, μια ζωή να είμαι ταγμένη σε ένα κόμμα.
1: Πολύ σωστό.
0: Γιατί και εγώ σαν άνθρωπος αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και τα κόμματα αλλάζουν. Και οι συνθήκες αλλάζουν, οπότε θέλω το μυαλό μου πάντα να είναι ανοιχτό και να παρατηρώ τις αλλαγές και να παρατηρώ σε κάθε φάση της ζωής μου ποιος με εκφράζει. Οπότε θεωρώ ότι και ο κύριος Μόσχος κάτι τέτοιο
1: για μένα,
0: έκανε.
1: Ναι. Πολύ καλά έκανε.
0: Όπως είπε,
1: λέω,
0: ότι άλλαξε γνώμη και για την Ευρώπη. Έκραζε την Ευρώπη, πήγε στην Ευρώπη,
1: πήγε στην Ευρώπη,
0: είδε την Ευρώπη
1: ακριβώς
0: από κοντά και άλλαξε γνώμη για την Ευρώπη.
1: Όπως είπες ότι και εμείς, σαν άνθρωποι που δεν πολιτευόμαστε, ας πούμε, είμαστε απλώς ψηφοφόροι, κάποια στιγμή αλλάζουμε. Ο πολιτικός πρέπει να το κάνει αυτό δύο φορές.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Γιατί κάποια στιγμή μπορείς να μην συμφωνείς με κάποιον, την επόμενη στιγμή συμφωνείς. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η πολιτική, νομίζω. Και νομίζω ότι έκανε καλή κίνηση.
0: Βέβαια, από ό,τι μας είπε.
1: Μακάρι και υπουργός.
0: Εδώ δεν θα είναι υποψήφιος, οπότε δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον ψηφίσουμε.
1: Αυτό ή σίγουρο
0: πάει,
1: είναι το.
0: Ή πάει για Ναι, είναι σχεδόν σίγουρο. Ή πάει Θεσσαλονίκη, ή πάει Αθήνα, ή πάει στο Επικρατείας.
1: Ενώ ο κύριε Μόσχο, άμα έβαζε στη Νέα Δημοκρατία και έβαζε εδώ
0: και
1: πέρα, μπορεί να έβγαινε.
0: Όχι, γάντα τι
1: ζημιάλε, Έτσι νομίζω.
0: Ωραία. Οπότε συμφωνεί με την κίνηση του Θωμά.
1: Εννοείται, σου λέω, το είχαμε ζητήσει πριν δύο χρόνια κιόλα.
0: Ναι.
1: Του είχα πει, εσύ έχει γνώσει, είσαι τόσο καλό, δηλαδή σε αγαπάει ο κόσμο. Πήγαινε σε κάποιο κόμμα που θα πρωταγωνιστήσει.
0: Ναι.
1: Πιστεύω έπραξε πολύ καλά.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Σωστός.
0: Και του ευχόμαστε και καλή επιτυχία.
1: Εννοείται.
0: Μακάρι
1: ό,τι
0: να κάνει
1: καλύτερο.
0: Το καλύτερο για τον τόπο.
1: Έτσι.
2: Αντένες 936.
0: Energon μαζί μας, μελέτες, κατασκευές, σας παρέχει τις λύσεις που χρειάζεστε για τη θέρμανση.

0: Για πες τώρα κανένα αθλητικό σου σου.
1: Συγγνώμη, ο κύριος Δέλιος δεν ξεκίνησε ακόμα.
0: Όχι, δεν ξεκίνησε ακόμα. Έχει τα ρεπά του ο κύριος Δέλιος τώρα. Και αυτός σαν τον father που είχε αναρωτική άδεια. Και αυτός. Να πούμε ότι σήμερα τα παιδιά μας, η Εθνική Ομάδα της Κοπηλασίας αγωνίζεται στη Λουκέρνη. Τους στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια και τη διάθεση να τα πάνε εξαιρετικά, που είμαστε σίγουροι ότι θα τα πάνε. Και κάτι άλλο είδα από τα αθλητικά. Α, θα έχουμε για άλλη μια φορά στην Καστοριά το Πανελλήνιο Αναπτυξιακό Beach Volley.
1: Α, ωραία.
0: Είναι 26 με 28 Ιουνίου. Σήμερα ξεκινάει. Α, ξεκίνησε. Μήπως ξεκίνησε και ήδη. K19, Junior K19. Οπότε θα έχουμε και τέτοια ωραία πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Beach Volley, North Era, Circus, Δινάκ. Το Δινάκ, παιδιά, θα είναι. Ωραία. Και Beach Volley, λοιπόν, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε νέων γυναικών και ανδρών κάτω των 19 αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας και φέτος στην πόλη μας. Εσύ τώρα τι έχεις, τι λένε τα ποδόσφαιρα?
1: Τα ποδόσφαιρα, Καστοριά λίγο δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τίποτα.
0: Δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα, ε?
1: Όχι, τίποτα. Από ό,τι βλέπω. Και ήδη ο Γατόπουλος έκλεισε κάπου στην Αθήνα.
0: Ναι, είπε και ο Στράτος πριν.
1: Ναι, το είπε και ο Στράτος.
0: Στην Αθήνα.
1: Το Στράτο για την Καστοριά το ρωτάς, τέλος πάντων, για τον Γατόπουλο.
0: Λες να είναι ο Στράτος?
1: Δεν ξέρω. Για να δούμε.
0: Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας,
2: καλημέρα. Την ομορφότερη παρεούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πώς είστε?
0: Είμαστε πολύ καλά εδώ με τα σέτα σήμερα και mother λίγο.
2: Μπράβο.
0: Το πρωί.
2: Έχεις τον καλύτερο, έχω τον καλύτερο TikToker.
0: Δεν μπορώ να πω, δεν με έχουν αφήσει εκτός από τη Δευτέρα που ήμουν μόνη και έρημη.
1: Και μια χαρά
0: πήρα την κρυάδα όλη μόνη μου. Εκτός από τη Δευτέρα δεν με έχει αφήσει καμία μέρα μόνη μου κανένας.
2: Μια χαρά τα πας, μια χαρά τα πας.
0: Ναι,
2: λοιπόν, εγώ να στείλω τις ευχές μου στην Ελενίτσα μου που την Κυριακή έχει γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά.
2: Επομένως τη Δευτέρα πρέπει να ξεκινήσω όπως πρέπει. Όπως αρμόζει στους επαναρέους.
0: Και την είδα παντρεύεται και μια φίλη της, θα την έχεις εδώ.
2: Ναι, ήρθε. Ήρθε χθες στο καμάρι μου, εχθές είχαν τον ηφικό και στο κεφαλάκι σου, Έλενα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είδα ότι φορούσε και φόρεμα από το Your Look. Και το ξέρω διότι το έχω δοκιμάσει και εγώ.
2: Και τη έκανε και μια κούκλα το κορίτσι. Από πέρυσι, πράγματι, ναι.
0: Και
2: σε πολύ καλή τιμή το πήρε από το μαγαζί και τη έκανε κουτί. Και να ήρθε η ευκαιρία και το πήρε.
0: Τη πήγαινε πολύ περισσότερο από μένα, γι' αυτό και.
2: Όχι, γιατί τα λες αυτά. Και εσύ κουκλάρα είσαι.
0: Ευχαριστώ. Δεν πήγαινε το συγκεκριμένο φόρεμα, ρε παιδί μου. Στην Έλληνα τη δικιά σου πήγαινε καλύτερα.
2: Βρήκε το κατάλληλο.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Γι' αυτό έχει άπειρα φορέματα το Your Look, να διαλέγουμε.
2: Έτσι. Ωραία, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να τη χαίρεσαι, αν μιλάμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ, Βοσκή, έξω, στη λευτεριά μας.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τη Δευτέρα που θα έρθει, θα σου χρωστώ και τη σφυρίχτρα σου.
2: Α, μη με πεις ότι με πήρε.
0: Δεν σου πήρα σήμερα θα κατέβω, γιατί χθες το απόγευμα δεν βγήκα. Με πήρε ύπνο στον καναπέ. Ανούλα, έχω γίνει αυτή την εβδομάδα ένα πτώμα. Εκεί που καθόμουν στον καναπέ με πήρε ύπνο. Αυτά ξέχασα να σου το πω. Όρθια! Ούτε μαξιλάρι δεν είχα ούτε τίποτα. Με πήρε ύπνο στον καναπέ. Και είχα και μια υποχρέωση το βράδυ. Και εκεί κακώ ξύπνησα και ετοιμάστηκα.
2: Ωραία, παιδιά, να είστε καλά.
0: Γεια σας,
1: Κλάνα.
2: Γεια σας.
0: Για πες τώρα για τα αθλητικά.
1: Καλά,
0: Γατόπουλος είπαμε πάει αλλού. Οι δικοί σου οι παπαδάκηδες εκεί τι κάνουν?
1: Παπαδάκηδες, ο Στεφάνου.
0: Στεφάνου, αντιπρόεδρος πού?
1: Αντιπρόεδρος Πολυκάρπης.
0: Είναι αντιπρόεδρος Πολυκάρπης,
1: ναι,
0: ο Στεφάνου.
1: Δεν είναι ακόμα, αλλά θα γίνει
0: θα
1: τώρα.
0: Γίνει.
1: Ναι, θα πάει εκεί.
0: Αντιπρόεδρος Εδεσαϊκού.
1: Φαντάζεσαι, κάπως έτσι μιλάει κιόλας. Αλλά ευτυχώς σταμάτησε την πάνω να παίξει κανένας άλλος νεότερος, ρε παιδιά.
0: Κύριος Γκάγκας εκεί πέρα, ο δικός ο φίλος.
1: Δεν το είδε στο νέο. Αυτό είναι νέο μπαμ.
0: Για πες.
1: Ο πιο ακριβοπληρωμένος στην πόλη.
0: Α, το είδα, ναι, αυτό ναι. Το είδα. Νόμιζα.
1: Πιο ακριβοπληρωμένος στην πόλη.
0: Σε ποια ομάδα είναι?
1: Πολυκάρπη.
0: Πολυκάρπη,
1: ναι,
0: εκεί, σταθερά.
1: Στο φίλο μας, τον Παναγιώτη του Σαμαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μια μέρα πρέπει να φιλοξενήσετε λίγο εδώ ο Παναγιώτη Σαμαρά.
0: Παναγιώτη Σαμαρά παλαιότερα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να κάνει αθλητική εκπομπή μαζί με κύριο Δέλιο και δεν έχει έρθει ποτέ.
1: Λοιπόν, επόμενη Παρασκευή.
0: Δεν μη κατηγορώ, δημόσιο.
1: Ναι. Επόμενη Παρασκευή μπορεί να τον φέρω να δω τι δουλειά
0: έχει κάνει. Να έρθει εδώ, να μας πει και λίγο για την Πολυκάρπη. Λίγο να μπαίνουμε, παιδιά, στο κλίμα και με τα αθλητικά μας. Γιατί μπορεί να είναι καλοκαίρι, μπορεί να μην έχουμε αγώνες, μπορεί να είναι περίοδος μεταγραφών όμως. Οπότε σιγά σιγά να το
1: μετά βλέπω το μακροχώρι. Β' τοπικό, ναι, πολλές μεταγραφές.
0: Β' τοπικό, ναι. Του χρόνου ανεβαίνει η IVG. Μη μου λέτε τίποτα.
1: Όχι, λέω ότι κάνει. Η IVG δεν ξέρω, δεν φαίνεται καθόλου.
0: Δεν

0: χρειάζεται. Εμείς ήμασταν τέλειοι από πέρυσι. Ήμασταν ήδη τέλειοι.
1: Μακροχώρη δυνατόντα, ξέρεις, να πεις εκεί τον κύριο Δαβίδ να προσέξουν.
0: Δεν φοβόμαστε κανέναν.
1: Δεν φοβόμαστε.
0: Φέτος. Έφυγε το χιόδεντρο από τη μέση. Ανέβηκε. Τι έχω καταλάβει.
1: Ανέβηκε το χιόδεντρο,
0: ναι.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Ανέβηκε το
1: φίλος μου Ζαρογιάννης, ανέβηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά τι έχουμε άλλο. Έχουμε Μεσοποταμία δυνατή. Φίλος Σταύρος Ευαγγελής και εκεί πήγε προπονητής.
0: Πολύ φίλος, ναι.
1: Ναι.
0: Και δικός μας. Προπονητής εκεί.
1: Ναι, προπονητής Μεσοποταμία, ανακοινώνουν παίχτες.
0: Είδα ότι κάπου πήγε και ο Χρήστος ο Καλύβας. Πήγε γραμμοχώρια.
1: Ναι, γραμμοχώρια ο Χρήστος Καλύβας. Έφυγε από την ΚΑΠΑ
0: 16. Πολύ φίλος μας ο Χρήστος.
1: Ναι.
0: Και η Βάσια, η σύζυγος. Βεβαίως, βεβαίως, πολύ φίλη. Ωραία, άντε να δούμε, παιδιά.
1: Να δούμε.
2: Ακούς Αντένες FM 93.6.
1: Μισό λεπτό να μην ξεχάσω, γιατί ναι, θα μου πούνε μετά ότι πάλι τους πάω κόντρα. Κορισσός.
0: Ναι, σωστά.
1: Νέο διοικητικό συμβούλιο.
0: Μην αφήσεις με την Κορισσό απ' έξω, ναι, και σε κυνηγάνε εκεί που τα βρήκατε.
1: Έτσι ακριβώς. Αργύρης Τσαχαλής πρόεδρος.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Είναι και άλλα παιδιά
0: στην οικογένεια Τσαχαλή, ναι. Και κυρία Δέσποινα, είδωλο Κορισσό, να στείλω τους χαιρετισμούς μου και τις καλημέρες μου, έχω καιρό.
1: Πιστεύω φέτος θα πάει πολύ καλά η Κορισσός.
0: Μακάρι. Καλά, πάντα πάει καλά η Κορισσός.
1: Πέρσι δεν πήγε καλά.
0: Ναι, δεν ήταν, ναι, η καλύτερη της χρονιά σε σχέση, ναι, με πρόπερση, ειδικά που ήταν στα πολύ φόρτε της. Αλλά εντάξει, δεν κάνει κακές πορείες η Κορισσός.
1: Όχι, όχι.
0: Κάνει από καλές μέχρι μέτριες.
1: Απλά επειδή είναι πάντα εκεί πεντάδα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τετράδα πεντάδα. Πέρσι ήταν λίγο πιο κάτω. Εντάξει, άλλο νομίζω ότι κάνα μια καινούρια, ναι, διοίκηση. Θα πάρω και παίχτες τώρα
0: που είναι. Α, είπαμε Τσαχαλής.
1: Μαργέρη Τσαχαλής. Είναι, είναι και από πίσω άλλοι. Δεν θέλουν να εμφανιστούν τα ονόματά τους μερικοί.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα. Γιατί? Θα είναι κρυφή.
1: Ξέρεις τι γίνεται στα χωριά.
0: Ναι, για πες.
1: Βάζουν έναν μπροστά,
0: ναι, ναι,
1: και άλλοι βοηθάνε από πίσω. Α. Σου λέει να μην ακουστούμε εμείς.
0: Μην πούνε ότι βάζω. Μην καταλάβουν ότι έχω λεφτά.
1: Βέβαια κάποια στιγμή, θα ανακοινωθούν κι αυτοί. Θα τους βγάλουμε
0: κάνω,
1: στη φόρα.
0: Το διοικητικό συμβούλιο, δεν το ξέρω. Το διοικητικό συμβούλιο τι γίνεται στην ομάδα. Καλή επιτυχία λοιπόν.
1: Καλή επιτυχία,
0: και στην Κορισσό. Να δούμε το Κωνσταράζη τι κάνει. Ο φίλος ο Τζόρτζ πού είναι.
1: Τζόρτζ έφυγε εκτός.
0: Έφυγε εκτός.
1: Ναι,
0: σε ποια ομάδα
1: τώρα
0: θα είναι ο Τζόρτζ?
1: Ο Τζόρτζ είναι εκεί, ασχολείται με μια ακαδημία Young Boys τώρα,
0: ναι,
1: στην Αλβανία, στη γειτονική,
0: ναι, ναι,
1: κοριτσά εδώ.
0: Εδώ, στην Καστοριά, λέω.
1: Εδώ στην Καστοριά.
0: Δεν εκπαιδεύεις.
1: Όχι, με καμία αλήθεια.
0: Δεν θα ασχοληθεί, όχι, με καμία. Δεν ασχολεί. Το έκανε.
1: Φαντάζομαι όταν το μιλάω, εγώ τον αναφέρομαι λίγο εκεί στο live που κάνουμε το,
0: ναι,
1: βράδυ,
0: ναι,
1: για
0: όμορφα.
1: Με λες, σε πάρα μπορείς να με ξαμιλήσει για μπάλα στην Καστοριά.
0: Το πήρε
1: είναι τόσο, ναι, είναι τόσο πολύ, δηλαδή ο άνθρωπος δεν θέλει.
0: Γιατί είναι μερικοί που λένε δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, αλλά βαθιά μέσα τους θέλουν. Απλά δεν θέλουν για άλλους λόγους. Και στο τέλος όμως υπερισχύει το βαθύτερο θέλω και τελικά ασχολούνται.
1: Μπα, εγώ τον βλέπω δύσκολο.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Ήδη έχει πάει και το ταξίδι.
0: Τέλος πάντων, θα είναι άλλη μια χρονιά με ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και η επόμενη.
1: Η Καστοριά τελικά δήλωσε γάμα, μάθαμε.
0: Δεν δήλωσε.
1: Είναι τώρα μέχρι νομίζω 3 Ιουλίου.
0: Σίγουρα θα δήλωσε.
1: Δεν ξέρω.
0: 3 Ιουλίου είναι η τελευταία μέρα για να δηλώσει για τη γάμα.
1: Νομίζω, ναι, από ό,τι θυμάμαι,
0: για να
1: δεν
0: το
1: είμαι σίγουρος.
0: Άμα,
1: ναι,
0: άμα το ξεχάσω, θύμισε το μου από εβδομάδα,
1: ναι, ναι,
0: να ασχοληθούμε λίγο και με αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Κουφώματα σμάλης, παιδιά μου, μαζί μας, για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες οι θωρακισμένες, με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Και κουνουπιέρες, μη μας φανά, σαν τη μύγα που έχουμε εμείς εδώ μέσα σήμερα.
1: Και με διόρθωση και η κυρία Εύα με λέει δεν είναι σκοτόστρα, λέει είναι μύγο σκοτόστρα.
0: Εντάξει. Και δεν θα τα χρειαζόμαστε αυτά με ρολάκι κουνουπιέρες από κουφώματα σμάλης. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, που για να δούμε, παιδιά, υπάρχει μια περίπτωση να μην πάρει παράταση. Το ξέρεις.
1: Το Εξοικονομώ. Εσύ τι έγινε τελικά?
0: Άσε με μένα.
1: Τι?
0: Εγώ είμαι σε 3.000 αιτήσεις πανελλαδικά.
1: Αλήθεια τώρα, επειδή
0: έχουν...
1: εγώ ψάχνω γι' αυτό, το ανακαινίζω λίγο,
0: ναι,
1: αν μπορούμε,
0: ναι,
1: να ενταχθούμε.
0: Θα
1: εγώ
0: πω
1: ρώτησα και μου λένε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ότι κοπήκατε.
0: Δεν κοπήκαμε.
1: Τι κάνατε?
0: Δεν είναι μία παράμετρος την οποία δεν την εξετάζει το σύστημα. Από μόνο του, γιατί έτσι θέλει.
1: Δηλαδή.
0: Ενώ έχουμε εγκριθεί.
1: Ναι.
0: Όλα κανονικά.
1: Ναι.
0: Έχουμε πληρώσει τα παράβολα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μια παράμετρος, λέει, την οποία δεν την εξετάζει το ρημάδι το σύστημα.
1: Και σε πετάει απ' έξω.
0: Και δεν την προχωράει. Δεν με πετάει. Δεν είμαι εκτός.
1: Α, είμαι εντός,
0: αλλά δεν είμαι τελείως εντός. Είμαι με το ένα πόδι μέσα και μετά άλλο έξω.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί πήγα σε 2-3 μηχανικούς φίλους μου και μου λένε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όλοι είναι μέσα. Εσύ λες ότι είσαι με το ένα πόδι έξω.
0: Σου λέω, δεν είμαστε πολλοί σε όλη την Ελλάδα, είμαστε ελάχιστοι σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, 3.300 που είπες.
0: 3.036.
1: Α, 3.036. Λοιπόν, καλά, μωρέ, λοιπόν, και εσείς τυχερί... τους 3.036.
0: Α, πες μου εσύ τώρα. Λοιπόν, εσείς οι τυχεροί κουβώματα σμάλι, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 2467081944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: πήγαμε και λίγο εφημερίδες, ρε τα σετά.
1: Ναι.
0: Η καθημερινή, τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, τα νέα ΑΕΗ βάσεις φέτος. Καλώς έχονται των πραγμάτων. Το επόμενο μισάωρο θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρνέρη, τη διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να δούμε τι έκαναν και τα δικά μας παιδιά εδώ στην Καστοριά. Απογευματινή πανολεθρία, λέει, σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά.
1: Οπα.
0: Πανολεθρία, τον θυμάσαι εκείνον τον.
1: Πώς να το θυμάσαι, ξεχνιέται.
0: Τον μαθητή που είχε βγει και έλεγε για την ιστορία πανολεθρία.
1: Και αυτός είχε γράψει 20.
0: Είχε γράψει 20. Η εφημερίδα των συνταχτών ανήλικη σε πόλεμο με τον εαυτό του. Ο ριζοσπάστης σε δίλημα τα κέρδη ή οι ζωές μας. Απαντάμε αγώνας με το πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Ο ελεύθερος τύπος ασανσέρ, οι βάσεις των ΑΕΗ. Βλέπετε, σήμερα απασχολούν πολύ αυτά τα θέματα της εφημερίδας. Το μανιφέστο, κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσει σε όλους έως 305 ευρώ.
1: Οπα.
0: Από ποιο κόμμα, δεν λέει.
1: Ο κύριος Μόσχος θα τα δώσει.
0: Θα το πατήσω αυτό τώρα. Νίκη Κεραμέως, στο ΜΗ, στο μανιφέστο. Η αγορά εργασίας αλλάζει μετά την ΕΚΣ για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Υψηλότερες απολαβές και καλύτεροι όροι εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους. Ορίστε. Πάει ο μισθός μου κατώτατος στα 1.700 ευρώ. Επιτέλους, η αύξηση που περίμενα. Έτσι λέει εδώ.
1: Πού είμαστε, Νέα Υόρκη.
0: Το μανιφέστο το λέει, δεν το λέω. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους. Η κόντρα δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Ο λόγος, η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις για τις Πανελλήνιες. Η εστία απρέπεια Μητσοτάκη σε Ξαρχάκο. Η political. Ο όμιλος άκτορα αποκτά δύναμη πυρός 1 δις ευρώ. Και η δημοκρατία ένοχη σιωπή της κυβέρνησης.
1: Μπορώ να κάνω μια διόρθωση.
0: Και τον Ερντογάν, ναι.
1: Λοιπόν, για να μην πάλι με τους κορισιώτες ασχοληθώ.
0: Ναι,
1: μου στείλε μήνυμα ο πρόεδρος,
0: ο
1: Αργύρης Τσαχαλής, μου λέει τα ΣΕΤΑ είναι δημοσιευμένα τα ονόματα του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Α, ορίστε.
1: Λοιπόν, να τα αναφέρω λίγο.
0: Αμέσως, πες τα ρε.
1: Πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Αργύρης Τσαχαλής του Γιώργου.
0: Ναι.
1: Αντιπρόεδρος.
0: Γιατί είναι και πολλοί Τσαχαλίδες εκεί.
1: Είναι αντιπρόεδρος ο Αργύρης Τσαχαλής του Θόδου.
0: Πρόεδρος και αντιπρόεδρος, ίδιο όνομα.
1: Γραμματέας Θεόδωρος Βελίδης. Ταμεία Στυλιανός Γάκιας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τα μέλη, να κλείσουμε,
0: ναι.
1: Θωμάς Βελίδης, Γρηγόριος Γεωργιάδης, Χρήστος Κολαράς, Κωνσταντίνος Γαϊτάνης.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο και εδώ λέει κιόλας ότι ο κύριος Τρεμόπουλος ήταν για 25 χρόνια και λέει μετά από 25
0: Απίστευτο.
1: Χρόνια αλλάζει για πρώτη φορά η διοίκηση. Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, τρομερό. Ωραίος ο κύριος Τρεμόπουλος.
0: Ναι, όντως. Και μπράβο, μπράβο στην κορυσό μας και καλά κάνετε που τον διορθώνετε τον κύριο Τασέτα.
1: Έτσι, έτσι. Απλά εγώ ήθελα να πω και κάποιους άλλους, αλλά δεν πειράζει.
0: Έπαιξε το σήμα, συγγνώμη, Τασέτα. Σε καπέλωσε εδώ.
1: Κομπλέ είμαστε.
0: Το σήμα μας. Για πες τι έλεγες.
1: Ήθελα να πω και κάποιους που είναι σαν μέλη φαίνονται, αλλά έχουν μέσα είναι εκεί. Θα βοηθήσουν.
0: Θα βοηθάνε περισσότερο δηλαδή. Αυτό είναι καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, και πάμε στις δικές μας εφημερίδες τώρα. Πάμε στην Εσπρέσο. Εσπρέσο. Έμα στην Καλυθέα, νεκρός 15χρονος από το χέρι άγουρου μαχαιροφχάλτη. Δύο παιδιά, ο ένας 15 και ο άλλος 17 χρονών. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό το θέμα.
1: Το είδα. Παναγία και
0: τα ΣΕΤΑ, δεν ξέρω γιατί σφάζονται κυριολεκτικά παιδιά, 15χρονα παιδιά. Λέει για τα σκύπτρα της πλατείας, για το ποιος θα είναι αρχηγός στην πλατεία.
1: Αυτά,
0: μη χειρότερα, Παναγία μου. Το οικογενειακό μπάτζετ για τον καύσωνα χτυπά τα νοικοκυριά. Βλέπω εδώ, καλυμάρμαρο με πασαρέλα, fashion show με top model την Kimberly. Η Εσπρέσο ήταν εκεί, φυσικά. Περαστικά με γλάστρα και μαχαίρι στην Κοντού, και αυτό το φοβερό θέμα. Κάτι τρέχει με την Αθηνά Ωνάση. Η κίνηση της Χρυσής Κληρονόμου που προκάλεσε ερωτηματικά και στο κεντρικό της θέμα, αποκλειστικό της Εσπρέσο, διάσημος τραγουδιστής τρίτο πρόσωπο στον φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους. Φίρμα Σφίνα σε νιόπαντρους του Showbiz. Όλο το παρασκήνιο μιας προβεβλημένης σχέσης που το τέλος της θα προκαλέσει κρότο. Ξέρεις εσύ ποιοι είναι?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν ξέρεις. Πάμε παρακάτω τότε. Να πάω στην Star. Καυτές πόζες της Παπουτσάκη με μπικίνι, χωρισμένη. Τι λέει εδώ, δεν μπορώ να τα διαβάσω καν. Λοιπόν, το παρασκήνιο για το ευνίδιο κόψιμο της Φέη Σκορδά, το δες και αυτό. Πάει η Φέη από το Μέγκα.
1: Ναι, έφυγε.
0: Πάει
1: ναι,
0: το Μποντζόρνο.
1: Και την είχε με κλάματα.
0: Και στρώνε την εκπομπή, λέει. Και βλέπω την Ανθή Βούλγαρη και μια που δεν την καταλαβαίνω ποια είναι. Μάλιστα. Η Κίμπερλι για την κουμπαριά που παντρεύει. Ποιοι είναι αυτοί τώρα? Α, με τον Αργυρό. Αυτός είναι ο έμπορος της Μικόνου. Μάλιστα, και τη σκότωσα και αγόρασα γλυκά. Η απολογία του ανώμαλου Σκοπιανού με την υπόθεση των Χανίων. Και στο κεντρικό θέμα ήθελε να φάει την Κοντού. Ο 90χρονος την ήθελε νεκρή, παριστάνοντας τον συγγενή της. Αυτή η απίστευτη πραγματικά ιστορία. Και πάμε και στην ελεύθερη ώρα.
1: Η αγαπημένη μας.
0: Η πολιτική της Ελλάδας είναι ανιστόρητη. Γρηγόρης Ερέτης και Κωνσταντίνος Πλεύρης τα λένε αυτά στον Focus. Προφητεία για το σεισμό της αποκάλυψης. Τι προέβλεψε ο Ολλανδός ερευνητής πριν τα 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα? Είδες τι έγινε και στη Βενεζουέλα?
1: Τι έγινε, λέγει 100.000 νεκρούς. Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Απίστευτο, και οι εικόνες που δείχνουν είναι απίστευτες πραγματικά. Ανοιχτή σύγκρουση Τραμπ Νετανιάχου. Τους βλέπουμε εδώ να μαλώνουν. Απαγορεύεται πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρως. Διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα. Το Ευρωκοινοβούλιο είπε ναι στα κρυφά μεταλλαγμένα στο πιάτο μας. Υπέρψήφισε και το ευρωκαμάρι μας η Αφροντίτη Λατινοπούλου. Τώρα αυτά σας τα διαβάζω πώς τα λέει, έτσι. Οι ευρωλομπίστες έστρωσαν το χαλί στις πολυεθνικές και με τη μεταλλαγμένη αγορά. Και έχει δίκιο. Το πιστεύεις ότι το λέω αυτό? Η ελεύθερη ώρα σε αυτό το θέμα τουλάχιστον έχει δίκιο.
1: Γιατί να μην έχει και κάπου δίκιο.
0: Έχει και κάπου δίκιο.

0: Ήρθε η ώρα για το διαφημιστικό μας, παιδιά. Με τα σέτα θα επιστρέψουμε, αλλά θα επιστρέψουμε καλώς οχόντων των πραγμάτων και με την κυρία Μαρνέρη, τη διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να μας πει πώς τα πήγαν τα παιδιά της Καστοριάς φέτος στις Πανελλήνιες. Τι θα προτιμήσουν φέτος, ποιες είναι τα τι γίνεται με τις βάσεις, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο μετά το διαφημιστικό μας.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
0: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και τα σέτα πανελλήνιες. Βγήκαν τα αποτελέσματα.
1: Ω, τέλεια.
0: Όπως καταλαβαίνεις. Και με πολύ χαρά έχουμε τη διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Μαρνέρη. Κυρία Μαρνέρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Πώς είστε?
2: Με μια χαρά. Μια
0: είμαστε
2: χαρά.
0: Χαρούμενοι.
2: Χαρούμενοι μπορώ να πω είμαστε, γιατί ακολουθούμε το φλέμπα και το όλο σκηνικό που ακολούθησε και όλη η Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία.
2: Τα ίδια σχεδόν αποτελέσματα που είχαμε και πανελλαδικά από τους υπόλοιπους μαθητές.
0: Πόσα παιδιά λοιπόν φέτος συμμετείχαν στις εξετάσεις?
2: Γενικά είχαμε από γενικό λύκειο και από τα επάνω 400 παιδιά. Το γενικό λύκειο 400-430, 280 μαθητές είχαμε στα γενικά λύκεια και οι υπόλοιποι ήταν μαθητές στο Νεπάλ.
0: Ποια είναι, λοιπόν...
2: Εκεί τα παιδιά πήγανε αρκετά καλά.
0: Ωραία, άρα η πρώτη εικόνα σε γενικές γραμμές είναι καλή από τις φετινές επιδόσεις των παιδιών της περιοχής μας.
2: Οι επιδόσεις των παιδιών της περιοχής μας κυμαίνονται στα περσινά περίπου επίπεδα, με μία πολύ πολύ μικρή μείωση, λόγω ότι κάποια μαθήματα είχαν έναν βαθμό δυσκολίας και όπως δυσκολεύτηκαν όλα τα παιδιά.
0: Διαβάσαμε και προηγουμένως στις εφημερίδες ότι τα αρχαία ιστορία και τα μαθηματικά ίσως ήταν από τα χειρότερα μαθήματα, από τα πιο δύσκολα, εκεί που είδαμε,
2: ναι,
0: δηλαδή
2: τις
0: χαμηλότερες βαθμολογίες.
2: Το κοινωνικό πεδίο που είναι ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών, οι βαθμολογίες ήταν χειρότερες στα αρχαία, λίγο καλύτερες στην ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία. Οπότε σε αυτό το πεδίο αναμένουμε μία μείωση των βάσεων. Mm-hmm. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο, ναι,
0: άρα θα έχουμε πτώση των βάσεων στο πρώτο, ναι, στις ανθρωπιστικές σπουδές δηλαδή.
2: Όταν μιλάμε για πτώση, φανταστείτε ότι θα είναι θεματικές οι πτώσεις.
0: Εντάξει, δεν πιστεύουμε ότι θα μπούμε νομική, ναι, και με 14, έτσι. Απλά θα έχει μια διαφορά από πέρυσι, σωστά.
2: Έτσι φαίνεται, μια μικρή πτώση των βάσεων θα έχουμε. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο που αφορά τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, εδώ τις πολυτεχνικές σχολές σε γενικές γραμμές, εδώ φαίνεται ότι θα έχουμε άνοδο των βάσεων, mm-hmm, γιατί φέτος η φυσική θεωρήθηκε αρκετά εύκολη, οπότε έχουμε μεγάλο ποσοστό μαθητών που έγραψαν πολύ καλά στη φυσική, ένα μάθημα που δυσκόλευε πάντα τους μαθητές.
0: Πάντα.
2: Εδώ λίγο χειρότερα βέβαια στη χημεία, αλλά επειδή η φυσική ήταν πολύ καλά, περιμένουμε μία άνοδο των βάσεων. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, επιστήμες υγείας και ζωής, και εδώ έχουμε λίγο χειρότερα στη χημεία, όπως είπα, στο γενικό επίπεδο και στη βιολογία.
0: Το θυμάμαι ότι το σχολιάζαμε και τότε κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων, ότι φέτος η χημεία είχε μια ιδιαίτερη δυσκολία.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Η χημεία ήταν πιο δύσκολη, γιατί το θεωρούσαμε μέχρι τώρα ένα σίγουρο μάθημα που έπαιρνες πολύ εύκολα στο 19-20, μαρίστευες. Φέτος δεν ήταν τόσο εύκολη, οπότε, αλλά μιλάμε για ιατρικές σχολές, περιμένουμε μια μικρή αυξομοίωση, δεν νομίζω ότι θα έχουμε αισθητή πτώση ή άνοδο, καμία μικρή φαντάζομαι απόκληση.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Και το τέταρτο επιστημονικό πεδίο.
0: Τα οικονομικά είναι αυτό?
2: Ναι, είναι τα οικονομικά. Mm-hmm. Εκεί το μάθημα που δυσκόλευσε πάρα πολύ τους μαθητές ήταν η οικονομία, οπότε και εδώ περιμένουμε μια μείωση των βάσεων. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι θα είναι στή, αλλά σίγουρα θα έχει μείωση των βάσεων οικονομικές αυτές σχολές. Η πληροφορική και τα μαθηματικά βέβαια δεν ήταν τόσο καλά σε αυτή την κατεύθυνση, οπότε μπορούμε να πούμε ότι εδώ θα έχουμε ίσως πιο αισθητή μείωση από τις υπόλοιπες.
0: Και πάμε τώρα στο μηχανογραφικό.
2: Καστοριάς,
0: ναι.
2: Είναι ακριβώς η ίδια. Τα ίδια μαθήματα δυσκόλεψαν τους μαθητές, ναι, μας. Φέτος βλέπουμε ότι δεν έχουμε τους μαθητές που είχαμε πέρσι το 19-20, mm-hmm, είναι λιγότεροι και το ποσοστό είναι λιγότερο.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, αυτή είναι η εικόνα γενικά που έχουμε.
0: Δηλαδή δεν έχουμε τόσο υψηλές βαθμολογίες. Ίσως έχουμε περισσότερους γύρω στο 17-18.
2: Έχουμε υψηλές βαθμολογίες, αλλά δεν έχουμε βαθμολογίες σε μεγαλύτερο πληθυσμό, ναι, μεγαλύτερο αριθμό μαθητών.
0: Α, μάλιστα,
2: είναι
0: μάλιστα.
2: Ο αριθμός των μαθητών που αρίστευσε, με αυτή την έννοια. Ας πούμε στην ελληνική γλώσσα, το 50% ενδεικτικά των μαθητών έγραψαν από το 13 στο 16.
0: Mm-hmm. Ναι, καλές βαθμολογίες.
2: Από 10-13, ναι.
0: Ναι, ωραία.
2: Στα αρχαία ελληνικά, εδώ έχουμε το 57,63% που έγραψε από 5 έως 10. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, ναι, ότι τα αρχαία δυσκόλεψαν, ναι, τους μαθητές. Ναι. Στην ιστορία επίσης έχουμε ένα 41,61% που θεωρείται μεγάλο ποσοστό, από 5 έως 10 η βαθμολογία, mm, και μικρό είναι το ποσοστό, ας πούμε, που αρίστευσε. Στα λατινικά περίπου είναι το ίδιο με, με περσινές βαθμολογίες. Στη φυσική έχουμε, να φανταστείτε, 28% ενδεικτικά σας λέω, για να δείτε πόσο ήταν, πόσο ανωδικά κοιμάνθηκε. Ναι. Το 28% των μαθητών μας έγραψαν 19 με 20.
0: Μπράβο. Αυτό είναι
2: το
0: πολύ.
2: Το λέει πολλά. Ναι, είναι πολύ θετικό. Γι' αυτό είπαμε ότι θα ανεβούν οι βάσεις. Οπότε ναι, η φυσική παίζει μεγάλο ρόλο. Στη χημεία, ενώ πάντα είχαμε ψηλές επιδόσεις, βλέπουμε τώρα το 35% κυμαίνεται στο 5 με 10, μεταξύ 5 και 10 βαθμολογία τους.
0: Τις χαμηλές βαθμολογίες εκεί.
2: Είναι χαμηλή, ναι. Και το 23% είναι γύρω στο 19-20. Δηλαδή έχουμε και ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Αρκετά μεγάλο. Και το 19-20. Απλά έχουμε και πολλούς χαμηλόβαθμους.
2: Ναι, είχε πολύ περισσότερους αυτό. Στα μαθηματικά, επίσης, ας πούμε, ενδεικτικό είναι το 31,45% κοιμάνθηκε από 0 έως 5, πολύ μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Και το 19 με 20 είναι το 25%, που και αυτό είναι υψηλό ποσοστό, αλλά παρόλα αυτά, πολλοί μαθητές έγραψαν πολύ άσχημα στα μαθηματικά. Και στη βιολογία έχουμε 41%, πάλι υψηλό ποσοστό, βαθμολογία 5 έως 10. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι μετά τα υπόλοιπα κοιμάθηκαν γύρω στο 26%, 34% στις υπόλοιπες κλίμακες βαθμολογίας.
0: Σίγουρα εδώ κάπως καλύτερα τα πράγματα.
2: Ναι, ναι. Και το ίδιο και η οικονομία φυσικά, που το 22% είναι πολύ χαμηλά, το 19 με 20 είναι γύρω στο 8%, μετά έχουμε άλλες κλίμακες με 2,5%. Εντάξει, είπαμε, είναι... Σε γενικές γραμμές υπάρχει η τάση αυτή που υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε.
0: Είμαστε στο μέσο όρο δηλαδή.
2: Ναι, έτσι πιστεύω. Έτσι.
0: Πάμε λοιπόν στο μηχανογραφικό που βιάστηκα εγώ προηγουμένως να σας πάω εκεί πριν ακούσουμε και όλα τα στατιστικά. Και ευχαριστούμε πολύ, γιατί να πω ότι την κυρία Μαρνέρη την πήραμε από δουλειά και αυτή τη στιγμή της είναι και δύσκολο να μπορεί να τα έχει όλα αυτά μπροστά της. Ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε στα μηχανογραφικά. Πότε ξεκινά η υποβολή των μηχανογραφικών και μέχρι πότε είναι?
2: Ναι, ξεκίνησε από σήμερα. Θα ξεκινήσουμε τα μηχανογραφικά.
0: Ξεκινήσαμε, ωραία.
2: Ναι, οπότε οι μαθητές θα είναι σε ετοιμότητα να πάσα στιγμή, μπορούν να απευθυνθούν και στα σχολεία για κάποιες πληροφορίες. Υπάρχει ο υπεύθυνος επαγγελματικού προσανατολισμού, που και εκεί μπορούν να απευθυνθούν οι μαθητές και
0: να πάρουν τις συμβουλές τους, τις απαραίτητες συμβουλές που χρειάζονται.
2: Κάποιες απορίες, ναι, οποιαδήποτε στιγμή είμαστε στη διάθεσή τους.
0: Γενικώς παρατηρείτε έτσι αλλαγές στις προτιμήσεις των μαθητών ως προς τις σχολές και τα επαγγέλματα?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι σχολές αυτές που θεωρούμε ότι είναι πολύ ψηλά και τις προτιμούν οι μαθητές. Απ' την άλλη όμως θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες σχολές οι οποίες δεν συγκεντρώνουν πολλά μόρια, αλλά έχουν πολλές διεξόδους. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να ενημερωθούν, πρέπει να το ψάξουν, να σκεφτούν και μία και δύο φορές τι λογή θα κάνουν και να μην έχουν, ένα δεύτερο σημαντικό είναι να μην έχουν σαν κριτήριο την πόλη που θα φοιτήσουν.
0: Όντως, να μην λένε εγώ θέλω Θεσσαλονίκη, θέλω Γιάννενα.
2: Ναι, ας δούνε λίγο, γιατί και η Καστοριά έχει πολύ καλές σχολές και πολλές επαρχιακές πόλεις έχουν σχολές εξίσου καλές. Οπότε καλό είναι να επιλέξουν και σχολές που δεν έχουν τόσο ψηλά μόρια.
0: Έτσι, έτσι.
2: Γιατί βρίσκουν εναλλακτικές και στη σημερινή εποχή.
0: Και ευτυχώς αυτό θα έλεγα, υπάρχουν σύμβουλοι σήμερα, υπάρχουν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες. Όχι σαν εμάς τότε που έλεγα, εγώ θέλω να γίνω φιλόλογος. Ήξερα τι άλλο μπορώ να γίνω εκτός από όταν να μπω σε μια τάξη. Δεν είχα ιδέα.
2: Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα τα παιδιά θα περάσουν με πολλές θέσεις εργασίας. Και γι' αυτό που υπάρχουν και εξειδικεύσεις, υπάρχουν τα μεταπτυχιακά, υπάρχουν τα διδακτορικά, που μπορούν να βρουν και άλλους δρόμους μέσα από μια βασική σχολή που θα επιλέξουν σήμερα.
0: Πολύ σωστά.
2: Και πέρα από το πανεπιστήμιο υπάρχουν και τόσες άλλες εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν και πρέπει να τις ψάξουν και αυτές.
0: Εννοείται, έχουμε και τα ΙΕΚ.
2: Δεν είναι το τέλος.
0: Έχουμε τις ΕΠΑΣ μαθητείας.
2: Εύχομαι όλα τα παιδιά να επιλέξουν το σωστό. Εύχομαι να είναι ευτυχισμένα πάνω απ' όλα.
0: Με αυτό να κλείσουμε έτσι.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι, γιατί είναι πολύ μικρά, είναι νέα παιδιά και έχουν πολλές προκλήσεις στη ζωή τους, θα βρεθούν μπροστά σε πολλές προκλήσεις.
0: Με αυτή την ευχή να κλείσουμε λοιπόν, κυρία Μαρνέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα. Μακάρι να μπορέσει ο κάθε ένας και η κάθε μία να κάνει αυτό που ονειρεύεται στη ζωή του, γιατί στη δουλειά μας περνάμε πολλές ώρες της ημέρας και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι με αυτή. Οπότε ευχόμαστε την καλύτερη επιλογή σε όλα τα παιδιά.
2: Και πάλι συγχαρητήρια, συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στους γονείς.
0: Έτσι.
2: Και τώρα η καλύτερη επιλογή.
0: Συγχαρητήρια και για όλη την προσπάθεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Πανελλήνιες είναι 4 μέρες, αλλά μιλάμε για χρόνια προετοιμασίας. Ό,τι προετοιμασία έχει κάνει ο καθένας, είναι σκληρή η προετοιμασία. Οπότε συγχαρητήρια για όλο τον δρόμο των παιδιών.
2: Και συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς που είναι τα παιδιά. Και είδατε ότι και αυτοί έχουν δώσει τον αγώνα τους.
0: Και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.
2: Και μαζί με τα παιδιά αγωνιούν και εκπαιδευτικοί
0: έτσι
2: και οι γονείς φυσικά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτή τη χρονιά την περνούν όλοι με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα της χαλάρωσης.
2: Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρνέρη. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας. Γεια.
1: Antennas FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
0: Είδες τα σέτα. Τι αγωνία θα είχαμε σήμερα, τι θα διάλεγες?
3: Τι αγωνία θα είχατε σήμερα?
0: Εσύ πες ότι, γιατί ξέρουμε ότι ο Τασέτας επέλεξε να μην δώσει Πανελλήνιες. Πες ότι όμως είμαστε στο σήμερα, τώρα είμαστε κι εγώ κι εσύ 17χρονα, 18χρονα παιδιά και έχουμε δώσει Πανελλήνιες. Και σου λέω εγώ ότι έχουμε γράψει κι δυο 20.
3: Ναι.
0: 20.000 μόρια.
3: Ναι.
0: Κάντε ό,τι θέλεις. Τι διαλέγεις?
3: Τι λες?
0: Ξέρω πού θα σε έβλεπα.
3: Ξέρεις τι θα ήθελα εγώ να σπουδάσω? Αλήθεια. Τώρα έτσι, ναι, μετά τα τελευταία. Δημοσιογραφία.
0: Θα ήθελες δημοσιογραφία?
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άμα σου πω ότι και εγώ, άμα γύριζα τον χρόνο πίσω, ναι, δημοσιογραφία θα διάλεγα.
3: Ναι, ναι.
0: Και την έπιανα, την είχα δηλώσει. Και
3: νομίζω έχει και εδώ στην Καστοριά κάτι.
0: Έχει βεβαίως το δικό μας το τμήμα των ψηφιακών μέσων, που είναι συναφές τμήμα βεβαίως, αλλά τα παιδιά κάνουν καταπληκτική δουλειά. Πάρα πολύ καλό τμήμα. Θες να ξαναδώσουμε? Θα μας κάνει η ρουλίτα μαθήματα.
3: Σύνεσαι.
0: Μας κάνει φροντιστήριο η ρουλίτα. Θα δώσουμε αρχαία. Στα αρχαία είμαι καλή.
3: Σοβαρά
0: εγώ.
3: Σοβαρά μιλάς τώρα?
0: Ναι.
3: Για να περάσεις τη δημοσιογραφία αρχαία δίνεις?
0: Αρχαία λατινικά.
3: Ναι.
0: Ντουμ σπύρο σπέρο.
3: Ναι.
0: Ιστορία. Που είσαι καλός στην ιστορία.
3: Ναι, ιστορία
0: και
3: πάει
0: έκθεση.
3: Και έρχεται.
0: Έκθεση θα θριαμβεύσεις εσύ, δεν έχεις ανάγκη.
3: Ναι, σίγουρα.
0: Γράψε εκεί τις ιδέες.
3: Δεν με βλέπω να περνούσα. Ειδικά με αρχαία και
0: πρέπει στη δημοσιογραφία να δώσεις και αγγλικά.
3: Α.
0: How are you? My name is Helena.
3: Ναι.
0: Το έχεις?
3: Fine, thanks.
0: Fine, thanks.
3: Α, σοβαρά, θέλει και αγγλικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα δώσει και αγγλικά.
3: Σόπαρε.
0: Ναι, γιατί έλεγα ότι την είχα υπόψη μου τη δημοσιογραφία.
3: Εσύ
0: αλλά ας ανοίξω.
3: Πώς δεν πήγες δημοσιογραφία?
0: Α, πες με εσύ.
3: Άντε μένα το δαιμόνιο το δημοσιογραφικό με ξεκίνησε μετά τα 35.
0: Λοιπόν, θα σου πω, μέχρι και την πρώτη ηλικίου έλεγα ότι τη δημοσιογραφία θα πάω, να πω την αλήθεια.
3: Ναι.
0: Εκεί κάπου στη Δευτέρα άρχισα να μην ξέρω τι θέλω. Έλεγα λίγο για ψυχολογία, για... δεν μπορούσα να καταλήξω. Στην τρίτη ηλικίου είχα τον καθηγητή μου, τον Αλέκο τον Παπαλεξίου. Καλημέρα, δάσκαλε, να πω. Ο οποίος είναι ένας φοβερός καθηγητής. Δεν ξέρω αν τον ξέρεις τον Αλέκο.
3: Τον ξέρω, ακουστά τον.
0: Με άπειρες γνώσεις. Και κοίταξε πώς είναι τώρα η έμπνευση που μπορεί να δώσει ένας καθηγητής σε ένα παιδί. Παθαίνω σοκ με τις γνώσεις του κυρίου Παπαλεξίου και λέω κι εγώ έτσι θέλω να είμαι. Θέλω να έχω τόσες γνώσεις. Δηλαδή να είναι ατέλειωτο. Και επειδή η φιλολογία είναι και μια σχολή που αφορά νεκρές γλώσσες, τα αρχαία ελληνικά δηλαδή και τα λατινικά, που είναι γλώσσες που δεν μιλούνται, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις φτάσεις ποτέ στο τέλειο επίπεδό τους, αυτό είναι ακόμα, μου φαινόταν ακόμα πιο εντριγκαδόρικο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλεγα θα θέλω να μαθαίνω όλο και περισσότερα. Όλο και περισσότερα. Δηλαδή, να μην πω, έτσι και έως στο τέρμα δεν μπορείς να το φτάσεις. Αλλά λες, τώρα να κοντέψω λίγο περισσότερο στο τέρμα. Λίγο περισσότερο, λίγο περισσότερο. Και έτσι αποφάσισα και σπούδασα φιλολογία. Εντάξει.
3: Εντάξει.
0: Δεν τα πήγαμε και άσχημα και εκεί, αλλά ο δρόμος τελικά.
3: Σοδεί στη δημοσιογραφία.
0: Και αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό μάθημα και για τα παιδιά. Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να σας φέρει ο δρόμος μπροστά σας, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να σπουδάσετε, ακόμα και αυτό που θέλετε. Γιατί και εγώ στη σχολή που ήθελα πήγα.
3: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ, είχα τα μόρια, μπορούσα να πιάσω όποια σχολή ήθελα. Πήγα σε αυτή που ήθελα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η ζωή μπροστά σου.
3: Αυτό είναι δεδομένο,
0: ναι. Οπότε ας είμαστε αισιόδοξοι, ας παίρνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται, γιατί θα τους δοθούν τα παιδιά, ακόμα και αν δεν είναι η πρώτη τους επιλογή, θα τους δοθούν άλλες ευκαιρίες. Πάρτε την ευκαιρία και ποτέ δεν ξέρετε που θα σας οδηγήσει.

0: λοιπόν, ούτε ένα δώρο δεν έχουμε δώσει σήμερα. Γιατί δεν ξέρω κατάδεκτη τι έχετε γίνει. 86-40 και 86-50. Θέλετε να σας πω τι έχουμε, μήπως. Μήπως θέλετε να σας ξεσηκώσω λίγο έτσι. Έχουμε, παιδιά μου, ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω αρχικά. Έχουμε το ψωμί της εβδομάδας από Ερτοπία Εφαντίδη για δύο τυχερούς και τυχερές. Έχουμε τραπέζι για τέσσερις στην πίτσα απόλαυση. Έχουμε τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κιλκίο στο Α. Έχουμε βόλτα με το πλοίο Ολυμπία που θα πάρετε και όποιον θέλετε μαζί σας. Έχουμε δύο πίτσες από Pizza Like. Έχουμε εισιτήριο για Λιόλιου.
1: Οπα!
0: Έρχεται Κατερίνα Λιόλιου την άλλη εβδομάδα.
1: Κατερίνα Λιόλιου.
0: Όχι, ναι, την παράλληλη εβδομάδα.
1: Την παράλληλη, ναι, σωστή.
0: Έχω εισιτήριο για Λιόλιου και έχω και 15 ευρώ. Να τους άκουσαν τώρα. Και έχω και 15 ευρώ δωρεάν επιταγή για σουβλάκια για το Σάββατο στο Απόζαρι. Για να δω. Είδες, τους ξεσήκωσα τώρα.
1: Πάμε.
0: Για να δούμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Λενάκη.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Ο Λάζαρος είναι από την Κολοκυθρόπολη. Καλημέρα και στον Τασέτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πολύ όμορφη η παρέα σας, πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς σας φάνηκε αυτή την εβδομάδα που ήμουν μόνη μου?
2: Αντικαθιστά σε πάξια τον πατέρα σου, πολύ σημαντικά.
0: Λάζαρε μου.
2: Απλώς το πρόβλημα είναι ότι η φωνή του την έχουμε μάθει τόσα χρόνια και μας λείπει.
0: Είναι θέμα συνήθειας. Δεν μπορούμε να πιούμε καφέ χωρίς τη φωνή του φάδερ. Κι εγώ.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν μπορώ να τον πιω. Θέλω να ακούω.
2: Αλλά και ο Τασέτας είναι πολύ ωραίο σήμερα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Λάζαρε.
0: Λοιπόν, δωράκι στον κύριο Λάζαρό μας, για πείτε.
2: Ναι, κορίτσι μου.
0: Δωράκι,
2: ναι,
0: λέω, δωράκι.
2: Ναι, ναι, θα μας δώσει τις πίτσες live, κορίτσι μου.
0: Βεβαίως. Κύριε Λαζαρέ μου, 74-200
2: καλύτερα. Ναι, κορίτσι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εμείς καλημέρα, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, κύριε Λάζαρε. Λοιπόν, να λάχετε.
0: Επίσης.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε και σε επόμενη γραμμούλα, τι λες?
1: Φύγαμε.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, Ελένα, κοπέλα μου. Καλά είσαι?
0: Είμαι καλά, εσείς?
3: Καλά, η Ξένια είμαι.
0: Γεια σου, Ξένια. Η Ξένια η μη.
3: Ναι.
0: Η Ξένια η μη. Γεια σου, Ξένια μη. Για πες. Τι έχεις βάλει στο μάτι από τα δώρα μας?
3: Στην πίτσα απόλαυσε.
0: Βεβαίως. Τέσσερα άτομα παίρνεις μαζί σου, Ξένια μη.
3: Ναι.
0: Και περνάς καταπληκτικά.
3: Ευχαριστώ.
0: Στο Σπανιάκους. Ανεβαίνεις ακριβώς. Έχεις αποφασίσει ποια παρέα θα πάρεις μαζί σου?
3: Έχω, εντάξει.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Είπαμε, ναι, πως ήθελες να πάρεις και εμένα και τον Τασέτα.
3: Δεν έχω πρόβλημα, αλλά ναι.
0: Ευχαριστούμε, ρε Ξένια. Ευχαριστούμε. Καλά να περάσετε.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Ξένια μου. Γεια, γεια, γεια. Είδες. Δώσαμε κάτι. Μπαμ, μπαμ, τα δώσαμε. Έχουμε όμως ακόμα 8 δώρα, παιδιά. 86-40 και 86-50. Μας καλείτε, θα είμαστε μαζί για ακόμα ένα ημίωρο εδώ με τον Τασέτα και βλέπουμε. Μπορεί να πάει και λίγο παρακάτω. Θα δούμε. Αβοκάντο έχουμε μαζί μας, το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο, τους φυσικούς μας χυμούς, πραγματικά φυσική χυμή, τους τέλεια συσκευασμένοι τους κάνουν τα παιδιά. Η μάδερ χθες πήρε κάτι με ρόδια, κάτι με. Πήρε και τον κλασικό τον πορτοκάλι που το θέλω εγώ, αλλά πήρε και κάτι άλλο περίεργα και έναν άλλον που θέλει ο φάδερ, cranberry.
1: Cranberry.
0: Ναι, ωραία. Κάνει καλό, λέει, στο γουροποιητικό και όχι μόνο.
1: Πολύ σωστό.
0: Οι φρουτοσαλάτες μας, τα σνακ μας, όλα τα σνακ και το πρώτο σνακ που δημιούργησε το αβοκάντο που το αγαπήσατε πολύ και το γιαουρτο cheesecake, αλλά και το καινούριο μας σνακ, chia pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, θα βρείτε φοβερές επιλογές υγιεινές σνακ για παιδιά, υγιεινές επιλογές σε σνακ για τα παιδιά. Για εμάς όλους που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Για να δω, έχω γραμμουλά. Για μισό λεπτάκι. Θα δώσουμε και άλλα δώρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Κώστας από το Δισπηλιό.
0: Κώστας από Δισπηλιό.
4: Ναι, ναι.
0: Τι κάνει το Δισπηλιό?
4: Τι κάνει το Δισπηλιό?
0: Ναι. Αρκούδες έχετε? Ήρθαν όλες εμάς στην Καλυθέα.
4: Μόνο αρκούδες έχουμε.
1: Μόνο αρκούδες έχουμε.
0: Άρε Κώστα. Για πες, Κώστα μου, πώς μας βλέπεις εδώ με τον Τασέντα?
4: Είστε φοβεροί.
0: Περνάς καλά.
4: Εντάξει,
0: γιατί το άγχος μου αυτή την εβδομάδα ήταν, επειδή ξέρω ότι με το father περνάτε πάντα καλά, το άγχος μου αυτή την εβδομάδα ήταν να περάσετε καλά και με μένα. Περνάς καλά.
4: Επάξια ένα πλήρωσο στο κοινό.
0: Ευχαριστώ, ρε Κώστα, ευχαριστώ. Δωράκι για τον Κώστα, μόνο για αυτό που είπε. Τι θες,
4: λοιπόν,
0: ρε Κώστα?
4: Θέλω να δώσω λίγο χαιρετίσματα πρώτα.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Την καλύτερη μοδίστρα του νομού.
0: Το Ειρηνάκι μου.
4: Το Ειρηνάκι.
0: Μόλις είπες Δισπηλιό, πήγα να το πω κι εγώ από μόνη μου.
4: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν. Και πάμε για δώρο.
4: Τι δώρα έχουμε, για θύμισε μου.
0: Α, λοιπόν, ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Το ψωμί της εβδομάδας από Ορτοπία Εφαντίδη. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κιλικείο στο Α. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο άτομα, παίρνεις και όποιον θέλεις μαζί σου. Εισιτήριο για την Κατερίνα Λιόλιου που έρχεται στην Πολυκάρπη την άλλη εβδομάδα.
4: Λοιπόν,
0: την παράλληλη
4: βόλτα εβδομάδα. Με το καραβάκι, γιατί δεν έχω ανέβει ποτέ.
0: Βεβαίως, δικό σου το καραβάκι.
4: Έγινε,
0: το επώνυμό σου Κώστα.
4: Ο Πετρόπουλος Κώστας.
0: Πώς.
4: Πετρόπουλος,
0: ναι ρε Κώστα, τώρα σε θυμήθηκα. Πετρόπουλος βέβαια. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Έγινε,
0: Κώστα.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλά να περάσεις. Παίρνεις όποιον θέλεις και πας τη βόλτα σου.
4: Να είστε καλά. Γεια.
0: Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, και εμείς...
1: Δεν έχουν πάρει ακόμα για τη διστήριο για Λιόλιου. Μπορώ, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, έχω γραμμή, αλλά έχω και διαφημιστικό. Θα πάω στο διαφημιστικό και θα επιστρέψω κατευθείαν μετά για να δώσω εισιτήριο για Λιόλιου.
1: Έτσι.
0: Φύγαμε.
5: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Κυλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
7: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
10: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
9: στιβαρές πόρτες,
10: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
9: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
10: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
9: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
10: Good Design by Nico.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
10: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
11: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Τετάρτη ώρα τα σέτα. Είτε φύγαμε. Το πιστεύεις είτε όχι. Όχι, κάτσε. Δεν μπαίνουμε στην Τέταρτη. Κλείσαμε τρεις ώρες και μπαίνουμε στην Τέταρτη. Λοιπόν, και είστε στον Αντένα, σε 9.36 με ψηλά τις κεραίες με τα σέτα και εμένα σήμερα. Ίσως είπε και η μάδερ μας ξαναπρολάβει, γιατί βλέπω εδώ το κοινό της στέλνει καλημέρες και η Δήμητρα, βλέπω εδώ και όλοι. Να πω την καλημέρα μου, κάτσε, έχω αφήσει αδιάβαστα μηνύματα μου φαίνεται εδώ. Να το ο Στέριος, εκπομπάρα λέει σήμερα ο Στέριος.
1: Πού είναι ρε Στέριο, δεν ήρθε καμιά βόλτα.
0: Του είπα εγώ, του λέω εντάξει τώρα άστο να πάρει και αυτό στα ρεπόρτ, γιατί και αυτός χρειάζεται ξεκούραση. Και λες να έχουμε ακροατή για δωρό.
1: Σίγουρα.
0: Για να δούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Έλενα.
0: Νίκος από Αυγή, με πήρε και στο διάλειμμα. Κοίταξε να δεις, επειδή λείπει ο Father, τώρα μα ακούει θα λέει πήρε ο Νίκος, πάλι πήρε ο Νίκος από Αυγή.
2: Δεν ακούει.
0: Λες να μην ακούει, ε.
2: Όχι. Και αύριο έχουμε γλέντι εδώ στο Λαχανόκηπο.
0: Μπράβο. Πες τα και εσύ για τους Λαχανόκηπους για το γλέντι.
2: Έχουμε γλέντι.
0: Είχαμε και την πρόεδρο προηγουμένως.
2: Ναι. Να χθες να σας κεράσουμε και κάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε Νίκο. Θα έρθουμε. Λοιπόν, για πες το ψωμί της εβδομάδας εσείς τώρα.
2: Το ψωμί της εβδομάδας, ναι.
0: Πάρτο, ρε Νίκο. Χαλάλη σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και καλά να περάσουμε αύριο στους Λαχανόκηπους.
2: Σε περιμένω, ε.
0: Εννοείται.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Εκεί θα είμαστε. Γεια σου, Νίκο. Γεια. Λοιπόν, έχουμε και άλλη γραμμή. Για να δούμε. Καλημέρα. Δεν έχουμε.
1: Τι είναι.
0: Τώρα λες να έχουμε. Για να δούμε. Θα χτυπήσει ξανά. Θα χτυπήσει ξανά. Για να δούμε. Καλημέρα. Ούτε. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Θα πάω στο άλλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Έλενα, η κυρία Κούλα είμαι.
0: Γεια σας κυρία Κούλα μου, τι κάνετε?
3: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Είσαι υπέροχη, τα καταφέρνεις. Μια αλήθεια σου το λέω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι πολύ καλή.
0: Χαίρομαι πολύ που το ακούω, το χρειάζομαι να το ακούω, να πω την αλήθεια.
3: Όχι, όχι αλήθεια σου.
0: Λοιπόν, κυρία Κούλα μου, έχω δώρα για σας.
3: Συναυλία, ναι, για τη συναυλία.
0: Για Λιολιού, θα πάμε Λιολιού.
3: Τώρα εγώ ή εγγονιού δεν ξέρω θα δω.
0: Ωραία. Εγώ σας το δίνω με πολύ χαρά το εισιτήριο για την Κατερίνα Λιόλιου τη μεθεπόμενη εβδομάδα στην Πολυκάρπη. Και καλά να περάσετε κυρία Κούλα μου.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Αν αλλάξει κάτι με παίρνετε τηλέφωνο για να δώσω άλλο όνομα, ε.
3: Ναι, ναι, θα σε πάρω εγώ.
0: Δηλαδή αν θέλετε να πάει κάποιος άλλος και δεν θέλετε να πάτε εσείς.
3: Ναι.
0: Εσείς το πήρατε και μπράβο σας και το καβατζώσατε. Και τώρα είτε πάτε εσείς είτε το δώσετε, χαλάλη σας. Τους προλάβατε όλους.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας κυρία Κούλα μου, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.
0: Γεια. Λοιπόν,
1: θα πας Λιόλιου, Έλενα.
0: Ναι.
1: Θα πάτε.
0: Θα πάμε.
1: Με Δαβίδ.
0: Με Δαβίδ, με πολύ μεγάλη παρέα.
1: Τέλεια.
0: Πρέπει να πάω να πάρω κι εγώ εισιτήρια. Το ξέχασα, το αμέλησα. Θα πάω όμως.
1: Γιατί, πρέπει να κλείσεις.
0: Δεν πρέπει να πάω να πάρω το εισιτήριό μου.
1: Α, να το προπάρεις.
0: Ναι, στην προπόληση.
1: Ναι, προπόληση.
0: Πρέπει να το πάρω. Λοιπόν, πού είμαστε. Εδώ. Κύλα, τι ακούμε, για να δούμε.

με το Φροντίζω συνεχίζουμε. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και θέλετε να πάτε και τις διακοπές σας, αλλά αγχώνεστε πού θα αφήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, εδώ είναι το Φροντίζω, να είστε σίγουροι ότι είναι σε καλά χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλωή, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους του Φροντίζω, 2467 50 61 91 και 6959 22 41 11.

0: και σε άλλη γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Ναι. Μ' ακούτε? Πήγε να πει πολύ καλημέρα.
2: Το άκουσα. Το...
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι. Κόβεστε λίγο, κόβεστε λίγο.
1: Κόβομαι.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα. Πολύ, πολύ καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Τι κάνουμε?
0: Βάσης είσαι?
1: Ναι, αυτός.
0: Γεια σας, Βάση. Τι κάνεις?
1: Τι λέει το δίδυμο?
0: Εδώ προσπαθούμε.
2: Φωτιά.
0: Φωτιά.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία, όλα μια χαρά, ωραία.
0: Ωραία, εσύ Βάση μου, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, Έλληνα μου. Τα πολλά, τα φιλιάτα και τα χαιρετίσματα στον κύριο Χρήστο.
0: Ναι. Ένα τηλέφωνο, δεν μας πήρε ο Χριστιανός.
2: Ας το ρε να ξεκουράσει τον άνθρωπο.
0: Μου στέλνει μηνύματα εδώ πέρα, μεσεντζέρια. Νταϊλάκη κατεβαίνει κανονικά στη Βήτα με πιθανό πρόεδρο γνωστό δημοτικό σύμβουλο.
2: Όπα!
0: Το αποκλειστικό, ορίστε.
2: Έτσι.
1: Ωραία. Βλέπεις, εργάζεται. Παρόλα αυτά, εργάζεται.
0: Κοίταξε να δεις. Εντάξει, πόση αναρωτική άδεια να του δώσω κι εγώ.
2: Να του δώσει όσες θες.
1: Πόσες δικαιούται, πόσες δικαιούται, Έλενα.
0: Δεν δικαιούται. Κανονικά την έχει φάει την άδειά του τώρα, θεωρώ.
1: Είναι η αναρωτική ή η κανονική άδεια?
0: Όλες τις έχει φάει.

0: κόσμο. Λοιπόν, ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω έχω. Το ψωμί της εβδομάδας από Αρτυπία Υφαντίδη έχω. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο έχω. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία έχω διπλή, να πάρεις και όποιον θέλεις μαζί σου. Και έχω και 15 ευρώ δωρεάν επιταγή για το Απόζαρι το Σάββατο που έχει εκδηλώσεις.
1: Θα πάμε στο Απόζαρι.
0: Θα πάτε Απόζαρι, βεβαίως.
2: Πρόσεχε το Δρακουμέλη εκεί πέρα, του Στράτο.
1: Ο κύριος Στράτος είναι εγγύηση.
2: Είναι.
0: Ωραία, ρεβάσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περάσεις το Απόζαρι.
1: Ευχαριστώ. Θα σας περιμένουμε. Όπως λέει και ο κύριος Στράτος.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου,
3: Βάση.
1: Έγινε.
3: Γεια. Antenna FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Πάτη και η άλλη γραμμή. Να τώρα είναι όλοι ζεστοί, καταλαβαίνεις. Για πάμε να δούμε. Όχι, το κλείσε με το που κατάλαβα ότι θα βγει στον αέρα. Οπα. Το κλείσε. Εντάξει, εμείς να συνεχίσουμε. Να σε πάω και σε άλλη μια πολύ ωραία εκδήλωση. Α, να πω την καλημέρα μου στο Στέφανο. Πριν χρόνια, λέει, δεν υπήρχαν ψυχολόγοι. Σου άστραφτε η μάνα σου δύο σφαλιάρες και γινόταν επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Γεια σου, ρε Στέφανε. Πάμε στις γραμμές μας, πάμε στις γραμμές μας. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Η κυρία Παναγιώτα.
0: Γεια σας, κυρία Παναγιώτα.
1: Από το Μαύροβο.
0: Από το Μαύροβο. Τι κάνετε,
1: Καλά είμαστε. Σας ακούμε και σας χαιρόμαστε.
0: Μπράβο, και χαιρόμαστε κι εμείς που μας ακούτε και χαίρεστε.
1: Τι κάνετε, πώς είναι.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Ο μπαμπάς.
0: Καλά κι αυτός.
1: Η μαμά που είναι σήμερα. Έρχεται.
0: Η μάδερ ήρθε πρωί-πρωί, έκατσε για πολύ λίγο και πήγε να κάνει, λέει, άλλες δουλειές.
1: Τι ωραία φωνή που έχει η μητέρα σου πάντως.
0: Σ' αρέσει και αυτό το γουγουγου που κάνεις, αρέσει γι' αυτά.
1: Ναι. Μου θυμίζει τον εαυτό μου.
0: Βλέπεις, η μάδερ έχει πραγματικά πολλούς ανθρώπους που ταυτίζονται.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, σας χάρηκα όλη την εβδομάδα που σας άκουσα.
0: Ευχαριστούμε, ρε Παναγιώτα.
1: Εντάξει, μας λείπει και ο father.
0: Λείπει. Πώς να το κάνουμε.
1: Δεν ακούω το πρωινό τον Μπαχάρ.
0: Μπράβο. Έχω κι εγώ. Και εμένα μου έχει λείψει να με λέει κάποιος βασίλισσα της πρωινής ζώνης.
1: Με αυτό δηλαδή. Και εμένα μου λείψει να σου πω. Αυτό πήρα να σας πω τα γεια σας.
0: Παναγιώτα, κάτσε δώρο, Παναγιώτα.
1: Πάλι δώρο, τι.
0: Έχεις πάρει στα κοντά.
1: Μπορώ, όχι, έχει κανένα μήνα.
0: Έχει κανένα μήνα. Τότε πάρε, τι λες πάλι δώρο.
1: Τώρα εντάξει, πήρα για να σε πω τα γεια μου.
2: Πάρε και ένα δωράκι, κυρία Παναγιώτα, πάρε και ένα δωράκι.
0: Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω έχω. Το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία Ιφαντίδη έχω. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο ΑΕ έχω. Και έχω και βόλτα με το πλοίο Ολυμπία διπλή.
1: Το βόλτα Ολυμπία το έχω βαρεθεί γιατί ανέβαινα πολύ συχνά από το Μαύροβο. Δώσε μου το ψωμί της εβδομάδας.
0: Το ψωμί της εβδομάδας, βεβαίως.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Βεβαίως, Παναγιώτα μου. Τι μισέ μου επίθετο.
1: Τσαγκάς, Παναγιώτα.
0: Α, ναι, βρε. Σήμερα έχω πάθει κάτι και ξεχνάω τα επίθετά σας.
1: Δεν πειράζει, καλή μου, δεν πειράζει.
0: Πόσο να θυμάμαι κι εγώ θα μου πεις.
1: Μα λογικό είναι.
0: Ωραία, Παναγιώτα μου, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Τασέτα.
2: Γεια σας, κυρία Παναγιώτα, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας. Επίσης.
0: Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε κι άλλον ακροατή.
2: Κι άλλους τώρα,
0: πήραν φόρα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μην μου πείτε ότι είστε κυρία Ευαγγελία.
3: Όχι.
0: Α, όχι. Για να ακούσω
3: τι. Άννα λέγομαι.
0: Άννα, γεια σου Άννα.
3: Σας ανακάλυψα και εγώ στο ράδιο. Πήρα να σας πω την καλησπέρα μου.
0: Γεια σου Άννα, καλησπέρα.
3: Ευχαριστούμε για την ώρα.
2: Κερδίσατε δώρο.
0: Μόνο που λέτε ότι είμαστε καλή παρέα. Εμείς τέτοια κάνουμε.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν Άννα μου, έχω για σένα ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω, τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο ΑΜ και βόλτα με τον πλοίο Ολυμπία διπλή πρόσκληση να πάρεις και όποιον θέλεις μαζί σου.
3: Την ποδολογική φροντίδα.
0: Την ποδολογική φροντίδα, βεβαίως. Λοιπόν, σου δίνω τηλέφωνο από το Φροντίζω. Μου λες το επώνυμό σου.
3: Ιωάννου,
0: τέλεια. Σου δίνω τηλέφωνο από Φροντίζω για να κλείσεις το ραντεβού σου. Να σε περιποιηθούν εκεί τα παιδιά. Καινούρια θα γίνεις. Γράφεις, μπορείς, σημειώνεις.
3: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
2: Είδες, τα δώσεις όλα τα δώρα, κυρία Έλληνα. Μπαμ, μπαμ.
0: Είναι μη πάρει ο πρώτος, έτσι έχω καταλάβει. Άπαξ και πάρει ο πρώτος, μετά δεν μου μένει δώρο στο δευτερόλεπτο.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Σας ακούω.
0: Λοιπόν, Άννα μου, 2467, χωρίς 0, 50, 61,
3: ωραία.
0: 91. Και περιμένω μετά, αφού την κάνεις την ποδολογική φροντίδα, θα πάρεις τώρα την Ελένη μας εκεί στο Φροντίζω και περιμένω αφού κλείσεις το ραντεβού σου και το κάνεις, να με πάρεις να μου πεις εντυπώσεις, γιατί πραγματικά είναι από τα καλύτερα δώρα.
3: Σας πιστεύω, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου Άννα, καλημέρα,
2: γεια σας,
0: καλό
2: γεια.
0: Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, και εμείς τα σέτα συνεχίζουμε. Πολάνκα. Νταϊάννα.
2: Εδώ με ενημερώνουν ότι έφυγε η αρκούδα από τον Νταϊλάκη.
0: Έφυγε η αρκούδα από τον Νταϊλάκη, αλλά κατεβαίνει η Β' Εθνική. Κάτσε να το ξαναδώ το μήνυμα του Φάδερ. Κατεβαίνει. Β' Εθνική, λέω. Κατεβαίνει Β' κατηγορία τον Νταϊλάκη κανονικά με πιθανό πρόεδρο γνωστό δημοτικό σύμβουλο. Ποιο να είναι.
2: Γνωστό δημοτικό σύμβουλο από τον Νταϊλάκη.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι από τον Νταϊλάκη, πάντως θα είναι πρόεδρο.
2: Πρόεδρο πιστεύω άμα. Άκης Λιάμης, λες.
0: Δεν ξέρω.
2: Αντιδήμαρχος, έτσι.
0: Δημοτικό σύμβουλο με την ευρεία έννοια.
2: Α, είναι δημοτικό σύμβουλο, όχι γιατί μπερδεύτηκα.
0: Αι, όσο μα έλεγε αντιδήμαρχο, λογικά.
2: Ναι, ναι, ναι, δημοτικό.
0: Δεν ξέρω.
2: Σύμβουλος.
0: Στείλε, ρε, φάδερ, μείνει. Ναι, ένα στείλε. Τηλέφωνο, ρε, δεν πήρε. Ξέχασε το τηλέφωνο, φάδερ. 86-40 και 86-50.

0: Και πήγα να σου πω προηγουμένως τα σέτα για μια πολύ ωραία εκδήλωση επίσης αύριο. Αύριο λοιπόν στην αυλή του Άμπραμ, στο πεζόδρομο της Ερμού, έχουμε κάτι μαγικό. Ο φίλος ο Σέμπας. Πού είναι Σέμπας σήμερα,
1: Πού είναι Σέμπας, ρε, πού είναι αυτός δηλαδή.
0: Λοιπόν,
1: είναι δυνατόν.
0: Μια ξεχωριστή ακουστική μουσική βραδιά με τις αγαπημένες μας κούπες. Ένα δυνατό live γεμάτο συνέστημα, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Η βραδιά ξεκινάει γύρω στις 9 με το opening act από τους Dream Beat. Ενώ στις 9.30 τη σκυτάλη παίρνουν οι κούπες. Για ένα ακουστικό live που υπόσχεται μοναδικές μουσικές στιγμές. Σας περιμένουμε λοιπόν στην αυλή του Άμπραμ, στον πεζόδρομο της Ερμού. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις κρατήσεις σας για αύριο βράδυ στην αυλή του Άμπραμ στην Ερμού, 6981 47 95 76. Να είμαστε και τακτοποιημένοι με τα τραπέζια μας, γιατί όπως καταλαβαίνεις τα σέτα, ο πεζόδρομος αύριο με τις κούπες, η αυλή του Άμπραμς θα πάρει φωτιά.
2: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.

0: Εδώ μας δίνει και άλλη πληροφορία ο Father. Οπα. Για τον δημοτικό σύμβουλο που θα είναι πρόεδρος στον Νταϊλάκη την επόμενη χρονιά. Μου λέει ότι είναι γιατρός.
1: Παυλάκης.
0: Δεν ξέρω. Δεν μου έχει πει κάτι άλλο. Μου αποκάλυψε μόνο αυτό.
1: Κύριε Χρήστο, το βρήκα.
0: Το βρήκε, κύριε Χρήστο. Το βρήκε.
1: Ο κύριος Παυλάκης είναι με το συνδυασμό του κύριου Τσούκα. Είναι ο κύριος Παυλάκης.
0: Ναι, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Πολύ σωστά. Για να δούμε. Το πέτυχε. Στείλε ένα ναι ή ένα όχι και δεν θα το πούμε.
1: Στείλε μια μπουνίτσα όπως
0: ένα χεράκι.

0: χρειάζεται να έχει βρει κάποιος ακροατής ποιος είναι ο δημοτικός σύμβουλος που είναι γιατρός και του χρόνου θα είναι πρόεδρος του Νταϊλάκη. Γεια σας!
1: Καλησπέρα στο Powerhouse της Παρασκευής.
2: Οπα!
0: Τζόρτζ
2: Παπαδόπουλος.
1: Powerhouse.
0: Τα λες τώρα και στα αγγλικά και
1: πιστεύεις. Του Παρασκευής. Πιστεύεις,
0: καταλαβαίνουμε τι.
2: Powerhouse. Powerhouse. Του ραδιοφόνου.
1: Powerhouse. Σημαίνει η δύναμη.
2: Εσύ δεν είδες καμιά βόλτα, πρόεδρε.
1: Σήμερα πάμε για κούρεμα με τον πρόεδρο της Αστραφής, τον κύριο Μακρύδη.
2: Κουρεματάκι σήμερα έχει δηλαδή.
0: Περιποίηση σήμερα. Ωραία, χαλαρή Παρασκευή, όπως θα έπρεπε να είναι όλες οι Παρασκευές.
1: Δεν πάμε κουρευόμαστε τώρα, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο έχει εκδηλώσει τόση καστοριά.
0: Ναι, έτσι, πολύ ωραία πράγματα έχει. Ωραία, πρόεδρε.
1: Και αύριο θα είμαστε Νεστόριο. Έχουμε πλημμύρα racing εκδήλωση.
2: Α, πλημμύρα racing.
0: Α, ναι, τα είπαμε και χθες. Μας έστειλαν εδώ παιδιά και την πρόσκληση. Θα έχει πολύ ωραία πράγματα. Θα έχει και μουσικές, θα έχει και εντυπωσιακές διαδρομές και κατασκήνωση.
2: Πολλές εκδηλώσεις.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Και θα μαζευτεί πολλοί κόσμος και εμείς λίγο οι ντουράδες και αυτοί που είμαστε της φύσεως και το off-road. Μας αρέσουν κάτι τέτοια μέρη να πάμε να κάνουμε μια εκδήλωση.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Τέλεια, πρόεδρε. Τέλεια, Τζόρτζ.
2: Κανένα νέο από τα Σκόπια έχουμε τίποτα.
1: Μπράβο. Όλα καλά. Και σας ακούμε όλοι.
2: Κάνα ποδοσφαιρικό νέο έχουμε, λέω.
1: Στον κύριο Χρήστο που μας ακούει, ελπίζω.
0: Ακούει, ακούει.
2: Κάνα ποδοσφαιρικό νέο έχουμε τίποτα.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω από ποδοσφαιρικά νέα.
2: Εντάξει, εντάξει, πρόεδρε.
0: Έγινε, ρε Τζόρτζ.
2: Έγινε,
0: Τζόρτζ,
2: τα φιλιά.
0: Λοιπόν, εδώ τα σέτα λένε ότι δεν είναι ο κύριος Παυλάκης, αλλά ποιος το έχουν βρει κάποιοι ακροατές μας. Το έχει βρει και Στράτος, το έχει βρει και φίλη Ντότα. Νίκος Παουτζής δεν μου στείλε σήμερα μήνυμα και μου είπε ότι θα μου στέλνει κάθε μέρα. Έχω παράπονο. Λοιπόν, τι να κάνω να το πω, λες.
2: Τι, να το πάρει το ποτάμι.
0: Καρδιολόγος είναι. Αποκλειστικό. Σε βοηθάω περισσότερο. Είναι καρδιολόγος.
2: Ποιος είναι δημοτικός σύμβουλος καρδιολόγος?
0: Πι Δέλτα.
2: Καλά ρε, είναι δυνατό να μην
0: το
2: ξέρω.
0: Τα σέτα. Βάλε λίγο το μυαλό σου να δουλέψει. Θα στο πω στο διάλειμμα.
2: Πι Δέλτα.
0: Πι Δέλτα.
2: Δαμιανός Παπαϊωάννου.
0: Όχι.
2: Γιατρός καρδιολόγος. Κοίτα, δεις, έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Ναι. Μιλάει έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο, μιλάει.
0: Γεια σας.
3: Έλατε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να την κυρία Ευαγγελία.
3: Όλη την εβδομάδα. Ήσασταν υπέροχοι με τη μάδε.
0: Ευχαριστούμε.
3: Και εύχομαι περαστικά το Φάδε να είναι γερός και σιδερένιος, έτσι, και γρήγορα κοντά μας.
0: Έτσι.
3: Εσύ τα καταφέρνεις ακόμα καλύτερα, αλλά θέλουμε να ακούμε και λίγο τη φωνή του.
0: Θέλουμε και λίγο Φάδε.
3: Ναι. Λοιπόν, ο Δοκόπουλος είναι, βρε παιδιά.
0: Πέτρος Δοκόπουλος.
2: Όπου το βρήκε η κυρία Ευαγγελία.
3: Είναι δυνατόν να μην το βρω.
0: Ναι. Βέβαια.
3: Καλή συνέχεια.
0: Θα είναι, είναι σίγουρο δηλαδή. Το έχουμε σίγουρο.
3: Έτσι ακούγεται. Επομένως πρέπει να είναι σίγουρο.
0: Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Για να έφτασε να ακούγεται.
2: Δωράκι.
0: Ναι.
3: Όχι, δεν πειράζει. Άλλη φορά.
0: Ξέρω
3: δεν
0: πειράζει. Πήρα
3: και αυτό για να σας βοηθήσω.
0: Εντάξει, μπράβο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετισμούς
2: σε όλους.
3: Να είστε καλά, Ευαγγελία, να περάσατε καλά.
0: Επίσης και σε εσάς.
3: Ευχαριστώ. Έγινε.
2: Είδες που κολλάει το μυαλό καμιά φορά.
0: Πώς γίνεται.
2: Εσύ το βρήκες, Έλληνα, ή στο
0: είπα. Εγώ δεν το είχα βρει, μου
2: το είπαν.
0: Μπορεί να το βρίσκα, δηλαδή αν μου έλεγαν και καρδιολόγος θα το βρίσκα, αλλά έτσι δεν πρόλαβα να κάνω τη σκέψη και είδα
2: και
0: ήδη
2: το, είδες ήδη,
0: το όνομα. Λοιπόν, Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη μαζί μας. Εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές ανίδες DEC για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε τα σέτα?
2: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε.

0: σας υπενθυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως είπε και ο Τασέτας, έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε. Έχουμε αρχικά την Skate the Square, την εκδήλωση των Lemon Skates αύριο Σάββατο στις καινούργιες πλατείες, στην πλατεία Ειρήνης και Μακεδονομάχων. Έχουμε το πολύ ωραίο παραδοσιακό γλέντι στους Λαχανόκηπους, που εννοείται ότι θα είμαστε εκεί το βράδυ, γιατί η εκδήλωση των Lemon Skates έτσι και αλλιώς είναι και από νωρίς. Έχουμε τις κούπες στην αυλή του Άμπραμς. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Απόζαρη, όπως είπε και ο Στράτος προηγουμένως, και Μεσοποταμία έχουμε και
1: Νεστόριο,
0: την πλημμύρα που είπε ο πρόεδρος πριν. Έχετε πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνετε όλο το Σαββατοκύριακο, όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, να περάσετε πάρα πολύ καλά. Και εμείς... Κάτσε, όχι, δεν θα κάνω ακόμα κλείσιμο, δεν θα κάνω.
2: Αντένες 936.
0: Με Summer Nights, λοιπόν, έτσι να περάσουν ωραία οι καλοκαιρινές μας βραδιές όλο το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας. Και τα σέτα φτάσαμε στο τέλος κι εμείς.
1: Κύριοι,
0: λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη αυτή την εβδομάδα. Ήταν μια εβδομάδα σχετικά δύσκολη, και εννοώ και συναισθηματικά και σωματικά. Με έπιασε και το λουμπάγκο μου, μην το ξεχνάτε.
1: Ποιο λουμπάγκο
0: μου έπιασε? Την Τρίτη έπαθα λουμπάγκο. Μέχρι και σωματικά δηλαδή έφτασα στα άκρα μου αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να ανταποκρίθηκα με αξιοπρέπεια.
1: Ήσουν τέλεια, να σου πω.
0: Τουλάχιστον.
1: Ήσασταν δηλαδή, τέλεια, κυρία Έλληνα. Μην αφώνεστε.
0: Το καλύτερο. Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο που δεν έχει καθόλου πείρα μόνος του να πρέπει να χειριστεί μια εκπομπή μόνος του. Και δεν είναι, και για μένα δεν είναι και καθόλου ευχάριστο. Δηλαδή, είμαι άνθρωπος της παρέας. Προτιμώ να είμαι με κάποιον απέναντί μου και να μιλάω και να περνάω ωραία, παρά να είμαι μόνιμο όπως ήμουν τη Δευτέρα.
1: Μια χαρά, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης, κυρία Έλληνα. Και μόνος καμιά φορά είναι τέλεια.
0: Σας ευχαριστώ όλους που δεν με αφήσατε καμία μέρα αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μάδερ και τον Τασέτα που ήταν εδώ. Τασέτας, να σας πω ότι σκοτώθηκε όλη την εβδομάδα να κάνει δουλειές για να μπορέσει σήμερα να είναι εδώ από την αρχή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Έχω και άλλη γραμμούλα. Παρακαλώ.
3: Ναι, χαίρετε. Ο Πέτσο Δοκόπουλος. Έλαβα ένα μήνυμα από φίλους ότι αναφέρεστε στο όνομά μου.
0: Κύριε Δοκόπουλε, καλημέρα. Η Έλενα Ινατσούλη είμαι.
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Είχαμε κάποιες πληροφορίες ότι πηγαίνετε στο Νταϊλάκι την επόμενη χρονιά.
3: Όχι, να τη διαψεύσω πήρα.
0: Δεν ισχύει. Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει. Εγώ συμμετέχω στο Νταϊλάκι ενεργά. Παίζει ο γιος μου εκεί.
0: Πολύ ωραία.
3: Αλλά δεν έχετε
0: καμία βλέψη προεδρίας.
3: Όχι, καμία απολύτως. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να κρατηθεί η ομάδα. Έχουμε λάβει πρωτοβουλίες όλοι οι γονείς των παιδιών, αλλά μέχρι εκεί.
0: Μπράβο, κύριε Δοκόπουλε, ευχόμαστε να συνεχίσετε να βοηθάτε την ομάδα. Ευχόμαστε να βρεθεί σύντομα και πρόεδρος.
3: Μακάρι, θα βρεθούν όλα. Είμαστε καλό δρόμο. Έτσι. Αλλά εγώ ηγούμαι μια προσπάθεια, αλλά δεν θα είμαι εγώ που θα είμαι πρόεδρος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις και ευχόμαστε καλή επιτυχία καλά. Στον Νταϊλάκι και μια ιστορική ομάδα της πόλης μας.
3: Αυτό προσπαθούμε
0: όλοι. Πάνε όλα καλά.
3: Αγαπάμε το μέρος, προσπαθούμε για τα παιδιά μας. Δυστυχώς το δημογραφικό πρόβλημα πλήττει όλο το ποδόσφαιρο και τις ομάδες.
0: Ακριβώς.
3: Η προσπάθεια είναι συνολική και προσπαθούμε όλοι μαζί να το λύσουμε και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Έτσι, και το ελπίζουμε και εμείς. Κάθε χωριό να έχει την ομάδα του είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τα χωριά μας, να έχουν τη δική τους ομάδα. Έτσι κρατιούνται ζωντανά τα χωριά.
3: Και για τα παιδιά μας κυρίως.
0: Για τα παιδιά τα κάνουμε όλα.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Ακριβώς.
3: Η προσπάθεια είναι μεγάλη, να ξέρετε. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από όλους μας.
0: Ακριβώς.
3: Το να μπει κάπως μπροστά προϋποθέτει να έχει και πολύ χρόνο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ο δικός μου χρόνος, τώρα είμαι στο κέντρο Υγείας Καστοριάς, το απόγευμα είμαι στο ιατρείο μου, θα έχω και τα δημοτικά μου, δημοτικές μου υποχρεώσεις.
0: Καταλαβαίνουμε
3: πόσο φορτωμένο είναι. Ναι, πιστέψτε μου, ο αγώνας είναι μεγάλος και ελπίζω ότι στο τέλος θα δικαιωθεί.
0: Ελπίζουμε τα καλύτερα για τον Αλφα Σίγμα Νταϊλάκης.
3: Και ευχαριστώ που ασχολείστε για να μάθει και ο κόσμος. Να καθένας από το μετερίζει του να βοηθήσει. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι στο τέλος θα επιτύχουμε αυτό που θέλουμε και η ομάδα θα συνεχίσει απρόσκοπτη.
0: Και ελπίζουμε να δώσαμε κι εμείς έτσι ένα κίνητρο σήμερα σε κάποιους.
3: Σαφώς, δεν το συζητάμε. και...
0: να αναλάβουν την προεδρία.
3: Πολύ γι' αυτό.
0: Με τη δική σας υποστήριξη πάντα, γιατί όπως είπατε είστε και πολύ νεργός.
3: Απλά πρέπει να γίνουν διαδικασίες, όπως καταλαβαίνετε, να αποχωρήσει η διοίκηση, στην οποία είμαι και μέλος, για να αναλάβω η καινούργια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δοκόπουλε.
3: Γεια σας, καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε. Είμαστε εδώ για να μεταδώσουμε ό,τι νεότερο του συλλόγου.
3: Να καλά, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, γεια. Είδες τα σέτα.
1: Τέλειο, τέλειο αυτό.
0: Άρα και είναι η θέση του Προέδρου. Σημαίνει ότι.
1: Μάλλον, μάλλον δεν είναι κοινή από ό,τι κατάλαβα. Απλά περιμένουμε τα διαδικαστικά.
0: Ναι,
1: νομίζω.
0: Ωραία.
1: Μια χαρά, τέλεια.
0: Όλα τα καλά στις ομάδες. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλά περάσαμε, νομίζω. Και από εβδομάδα εδώ είμαστε, αισιόδοξοι, χαρούμενοι όπως πάντα, για να δούμε τι μας περιμένει. Καλό Σαββατοκύριακο από μένα, τη Mother, τον Τασέτα. Άντε, bye!
4: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12:30. Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαχανοκήπων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό γλέντι του χωριού το Σάββατο 27 Ιουνίου στο γήπεδο των Λαχανοκήπων. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και παράδοση με το μουσικό συγκρότημα Μουσικό Ηχόχρωμα. Στη λύρα θα είναι κοντά μας ο Τάσος Μακρύδης. Στο γλέντι συμμετέχει και το χορευτικό της Ευξήνου Λέσχης Άργους Ορεστικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαχιοφόρος αγορά με περισσότερα από 200 δώρα. Σάββατο 27 Ιουνίου σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε μαζί σε μια αυθεντική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κέφι στους Λαχανόκηπους. Το γλέντι γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
9: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
8: Μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
9: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
8: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
9: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
10: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
11: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
12: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
14: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
15: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
16: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
17: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
18: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα...

0: σε μας. Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
1: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: What's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with Gianni Buzica.
10: My name is Benson Boone.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Medusa, Tov Lo με Stromae και τη νέα συνεργασία των Sophie Tucker. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Alesso και One Republic στο In Your Eyes. Every

0: Νέο σύγκλι για Alesso με One Republic συνεργάζονται ξανά στο In Your Eyes και Πάθρος της Μεντούζα και το νέο του σύγκλι Silence, το οποίο είναι σε συνεργασία με την Rani. Η τραγουδίστρια κατάγεται από την Ολλανδία και οι επιρροές της από Soul Jazz και R&B ταιριάζουν απόλυτα με αυτό το μελωδικό track. Το House Anthem είναι γραμμένο για μια αγάπη τόσο δυνατή που δεν μπορεί να κρυφτεί. Το project εμφανίστηκε πρόσφατα σε μερικά από τα πιο δημοφιλή κλαμπ στη Ίμπιζα και έπαιξε αρκετά κυκλοφόρητα tracks. Να υποθέσω δηλαδή ότι έρχονται και άλλες επιτυχίες μέσα στο καλοκαίρι. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.
1: Hey, this is Medusa, New Music Show with John.

0: Coffee Shop και συνεχίζουμε στο New Music Show με τη συνεργασία που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν, αλλά ήδη έχουμε λατρέψει. Η Σουηδέζα Tove Lo ενώνει τις δυνάμεις με τον Βέλγο πρωτοπόρο Stromae στο ολοκένουριο σίγγλ τους με τίτλο De Flair. Η Tove Lo εντυπωσιάστηκε από τον Stromae όταν τον είδε live στο Coachella το 2015 και έκτοτε είναι μεγάλη φαν. Όταν της έστειλε το track, είπε αμέσως στο ναι και ήθελε να φτιάξουν κάτι ξεχωριστό. Το De Flair είναι μια πανέμορφη γλωσσική γέφυρα. Η Tove Lo τραγουδάει στα αγγλικά, φέρνοντας το χαρακτηριστικό της pop vibe, ενώ Stromae απαντά στα γαλλικά με το γνωστό κοφτό σχεδόν ποιητικό του τρόπο, κάνοντας τις δύο φωνές να ακούγονται σαν έναν εσωτερικό διάλογο. Θα περιλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ Estrus που θα βγει στις 18 Σεπτεμβρίου. Την καινούργια της δουλειά την έχει χαρακτηρίσει ως ένα συναισθηματικό χάος και αρκετά αντιφατική και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Tove Lo and you're

0: άποψη. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Antennes FM 93,6.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Adele.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
18: Γιάννη Μπουτζίκας.
19: New Music Show.
20: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το νέο single των Jungle The Wave. Και ένα φόρο τιμή στη Νέα Υόρκη έφτιαξαν η Καρλίτα με του Sophie Tucker. Για του τελευταίου δεν υπάρχει τίποτα σαν να περπατά στου δρόμου του Μανχάταν, όπω είναι και ο τίτλο του track με τα ακουστικά και την ζωή να μοιάζει με ταινία. Αυτή είναι η ενέργεια του τραγουδιού, το οποίο γιορτάζει την καθημερινότητα και τι απλέ τυχέ στιγμέ. Γυρίσαν το βίντεο κλειπ στο αυτοκίνητο μια από τι καλύτερε του φίλε και έφτασαν από το να χαϊδεύουν σκυλιά μέχρι να πίνουν μάτσα. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, this is Tucker.
2: And this is Sophie, and we're Sophie Tucker, and you're listening to our brand new single.

Τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1999, όταν το If You Had My Love της Jennifer Lopez ήταν το πρώτο single από το debut της album On The Six. Οι ηχογραφήσεις του δίσκου είχαν σχεδόν τελειώσει όταν δύο από τις δημιουργούς έπαιξαν κάποια τραγούδια για τον Michael Jackson ανάμεσά τους και το συγκεκριμένο. Ο Corey Rooney πίστευε ότι το track θα ήταν τέλειο για την J-Lo και ήλπιζε ότι ο Michael δεν θα το έπαιρνε και αυτό ακριβώς έγινε. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έγινε το πρώτο στην ιστορία του Billboard που ήταν ταυτόχρονα στην κορυφή στο Hot 100, στο Hot 100 Single Sale και στο R&B Single Sale Chart. Στην Αγγλία εμφανίστηκε στο νούμερο 4, που ήταν και η υψηλότερη θέση που κατέλαβε. Το Rolling Stone το είχε στην λίστα του με τα 20 καλύτερα summer tracks από τη δεκαετία του 90, ενώ πολλά άλλα media το έχουν χαρακτηρίσει ως το καλύτερο στην καριέρα της. Το If You Had My Love έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 27 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
8: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961.

0: 2000 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαχανοκήπων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό γλέντι του χωριού το Σάββατο 27 Ιουνίου στο γήπεδο των Λαχανοκήπων. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και παράδοση με το μουσικό συγκρότημα Μουσικό Ηχόχρωμα. Στη λύρα θα είναι κοντά μας ο Τάσος Μακρύδης. Στο γλέντι συμμετέχει και το χορευτικό της Ευξήνου Λέσχης Άργους Ορεστικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαχιοφόρος αγορά με περισσότερα από 200 δώρα. Σάββατο 27 Ιουνίου σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε μαζί σε μια αυθεντική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κέφι στους Λαχανόκηπους. Το γλέντι γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

Turn the Lights Off. Και πάω τώρα στην Bia ή αλλιώς Biba Dubi όπως την γνωρίσαμε, η οποία με το Rich συνεχίζει να εδραιώνει την ιδιότητά της ως το επόμενο είδωλο της pop στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το track χαρακτηρίζεται για τον πιασάρικο ρυθμό του και είναι αφιερωμένο σε αυτό που λένε το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Στέλνει το μήνυμα να είμαστε ο εαυτός μας ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι άλλοι για εμάς. Η Bia αποκτά όλο και περισσότερους θαυμαστές και αυτό γιατί τα τραγούδια της ασχολούνται με τις εμπειρίες της εφηβείας και της νεαρής ενήλικης ζωής, από αμφιλεγόμενες φιλίες και περίπλοκες σχέσεις μέχρι και προβλήματα ψυχικής υγείας. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Άνιμα και Τζότζι στο νέο single Beautiful στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο γεννημένος στο Παρίσι παραγωγός Άρνο Ελάιας έγινε γνωστός για τις συνθέσεις του για τις συλλογές Buddha Bar. Το El Corazón βασίζεται σε μια παλιά δημιουργία του, το L'Eternité, και τον καθιέρωσε ως μια θρυλική φιγούρα στις σκηνές της New Age και Lounge μουσικής. Το track συνδυάζει ambient synths, ακουστικές μελωδίες κιθάρας και ένα ρυθμικό μπάσο, ενώ τα φωνητικά έχουν μια ιδιαίτερη ρομαντική, κινηματογραφική αλλά και μελαγχολική διάθεση. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
5: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.
9: Antennes FM 93,6.
10: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
11: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: It's Ozier. It's Ozier.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
14: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευούλα, έρχεται το weekend σε λίγο και εμείς θα το περάσουμε σίγουρα στη θάλασσα. Ήταν το Let Me Be από Second Voice, μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στο New Music Show και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 26 Ιουνίου 2015 οι Florence and the Machine γράφουν ιστορία, καθώς ήταν το πρώτο συγκρότημα με γυναίκα ως βασική τραγουδίστρια που ήταν headliner στο Glastonbury. Κάτι παρόμοιο είχε να συμβεί από το 1992 και τη Shakespeare Sister. Αρχικά ήταν οι Foo Fighters να κλείσουν το φεστιβάλ εκείνης της μέρας, αλλά λόγω ότι είχε σπάσει το πόδι του Dave Grohl λίγες εβδομάδες πριν, αντικαταστάθηκαν με το group της Florence Welch. Θυμόμαστε σήμερα το My Love στο New Music Show.

ραντεβού και εμπνευσμένο από έναν χρόνο προσωπικής μεταμόρφωσης και δημιουργικής ανανέωσης, το Love to Hate αφορά την αυτοπεποίθηση και την ευχέρεια που πηγάζουν από την ελευθερία της αμφιβολίας. Το νέο σίγγλ της Σάτια ήρθε αφότου της είπαν ότι δεν μπορούσε να γράψει τραγούδια. Έτσι λοιπόν πείσμωσε, άλλαξε και άρχισε να συνεργάζεται με νέους ανθρώπους και έτσι βρήκε έναν καινούριο ήχο. Αν σας θυμίζει την ατμόσφαιρα της Mary J. Blige και της Blue Cantrell, δεν θα έχετε άδικο. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Yearbooks και Babylon. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας. Μέσα στις δουλάπες. Στα πατώματα. Πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
11: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαχανοκήπων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό γλέντι του χωριού το Σάββατο 27 Ιουνίου στο γήπεδο των Λαχανοκήπων. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και παράδοση με το μουσικό συγκρότημα Μουσικό Ηχόχρωμα. Στη λύρα θα είναι κοντά μας ο Τάσος Μακρύδης. Στο γλέντι συμμετέχει και το χορευτικό της Ευξήνου Λέσχης Άργους Ορεστικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαχιοφόρος αγορά με περισσότερα από 200 δώρα. Σάββατο 27 Ιουνίου σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε μαζί σε μια αυθεντική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κέφι στους Λαχανόκηπους. Το γλέντι γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.
6: I've seen the devil dance on set.

Αντένες 936. Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Brown eyes. Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5:30. Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
2: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
2: Μπες και στο notestechnologias.gr.
1: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
6: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
2: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
3: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

Αντένες. 9, 3, 6. Το καλοκαίρι στην Καστοριά.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαχανοκήπων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό γλέντι του χωριού το Σάββατο 27 Ιουνίου στο γήπεδο των Λαχανοκήπων. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και παράδοση με το μουσικό συγκρότημα Μουσικό Ηχόχρωμα. Στη λύρα θα είναι κοντά μας ο Τάσος Μακρύδης. Στο γλέντι συμμετέχει και το χορευτικό της Ευξήνου Λέσχης Άργους Ορεστικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαχιοφόρος αγορά με περισσότερα από 200 δώρα. Σάββατο 27 Ιουνίου σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε μαζί σε μια αυθεντική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κέφι στους Λαχανόκηπους. Το Γλέντι γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670-24461.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε κοιμηθήκαμε!
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
10: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
4: Antennes FM 93,6.

0: Virgin.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961

0: το 2000 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 12.
1: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennas 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennas 936.

0: Onyx Radio.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.
2: Diamonds are forever. Αντένες 936. Αντένες Σαββατοκύριακο 936.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο 936.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.30.